Τώρα, κυρίες και κύριοι, νεότερα από αυτή την δολοφονία χθες το βράδυ στην Ιγουμένησα της 25χρονης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Το θύμα έπεσε νεκρό από τραύματα με μαχαίρι στο λαιμό. Χθες το βράδυ ο δράστης ομολόγησε τελικά το έγκλημα, αφού πρώτα προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές αρχές, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα. Η Ιγουμένησα σίγουρα έχει σοκαριστεί, και όχι μόνο η Ιγουμένησα, το Πανελλήνιο, για την υπόθεση αυτή η δολοφονία της 25χρονης γυναίκας. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε σε κιόσκι ποδηλατόδρομο στην περιοχή και σύμφωνα με την ομολογία του δράστη ξεκίνησε να τσακώνεται για οικονομικούς λόγους. Αυτά επικαλείται τουλάχιστον ο δράστης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι έχει χωρίσει πριν από ένα μήνα. Το θύμα έμεινε και εργάζοντας γυμνής, ενώ 27χρονος στην Αθήνα. Και παραμένουν βέβαια αναπάντα μέχρι τώρα τα ερωτήματα για τους λόγους που ο δράστης ταξίδεψε μέχρι την Ιγουμένησα και εν τέλει συναντήθηκε με το θύμα του και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λαού.

0: Αστίχου για το πλήσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
0: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή, εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωάννη, και με ιδιαίτερη χαρά, και δεν αποτελεί σχήμα λόγο, το εννοώ αυτό που λέω. Καλώς ήρθατε στο στούντιο του δημοτικού ραδιοφώνου, τον συντοπίτη μας, συμπατριώτη μας, τον κύριο Βασίλειο Καραμούτσο, σεφ ζαχαροπλαστική στη Γαλλία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες στην πόλη, καλώς ήρθες στα Γιάννα, καλώς ήρθες στο στούντιο του δημοτικού ραδιοφώνου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακόμη μια φορά στα Γιάννα, επιστροφή πίσω, στην πατρίδα.
0: Ναι.
1: Χάρα μου μεγάλη που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Καταγωγή από πού, Βασίλη?
1: Είμαι γεννημένος στα Γιάννα, οι γονείς μου, το σπίτι μου είναι στη Μεταμόρφωση, στις Καριές.
0: Μα, στις παλιές Καριές.
1: Παλιές Καριές.
0: Πώς βρεθήκαμε Παρίσι, σεφ ζαχαροπλαστικής? Για πες μας.
1: Εντάξει, η διαδρομή τώρα είναι γύρω στα 18 με 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η ιστορία ξεκίνησε από το σπίτι, από την καλή κουζίνα, από το φαγητό της μάνας μου,
0: ναι,
1: από αυτό που είχα σαν εμπειρία όταν ήμουν μικρός, το οποίο ήταν εξαιρετικό, και εκεί έτσι ξεκίνησαν λίγο σιγά σιγά η πρώτη επαφή, ας πούμε, με τη γεύση. Είχα και την τύχη κιόλας να μεγαλώσω με όλους τους παππούδες, οπότε όλες οι πρωτεσίλες, ναι, οι αγνές, με τα κατσίκια, ήξερα τι θα πει αυγό,
0: κλασική,
1: σωστό.
0: Ελληνική, για νιώθηκε οικογένεια.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς, ναι, αυτό. Οπότε το παλέ, ας πούμε, ήταν εξοικειωμένο με την ποιότητα, της πρώτης ύλη από νωρίς. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, προφανώς.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, σε κάποια φάση ήμουν γύρω στην εφηβεία που οι δικοί μου ανοίξαν ένα μαγαζί, ένα μαγαζάκι στο χωριό, ένα εστιατόριο τέλος πάντων, μια ταβερνούλα. Ναι. Και εκεί ξεκίνησα λίγο να κάνω ερασιτεχνικά πράγματα,
0: ναι,
1: που άμεσα αφορούσαν τους πελάτες, ας πούμε,
0: ναι,
1: το κοινό του μαγαζιού. Οπότε εγώ έκανα και δοκίμαζαν αμέσως μετά οι πελάτες του μαγαζιού. Και παρόλο που ήταν ερασιτεχνικό, δεν το είχα σπουδάσει ακόμη,
0: ναι, ναι,
1: ήταν σχέση, ας πούμε, εργαστηρίου με κοινό.
0: Βέβαια.
1: Ήταν τα σπάργανα
0: και
1: κάπως.
0: Και με κριτές.
1: Ναι. Και με κριτές, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό. Προφανώς, ναι, πάνω απ' όλα.
0: Και κριτές πελάτες, όχι το κοινωνιακό περιβάλλον που σε ενθαρρύνει ακόμα και όταν δεν κάνεις κάτι καλά.
1: Απόλυτα.
0: Ναι.
1: Απόλυτα.
0: Και από εκεί βέβαια υπάρχει απόσταση μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι. Πώς?
1: Θα ήθελα να αναφέρω τον άνθρωπο με έναν τρόπο που, ας πούμε, με βοήθησε και με έβγαλε από το χωριό. Εντάξει, είναι και λίγο το κάρμα και λίγο η επιθυμία και είναι όλα, ναι, είναι μια συνταγή πολλών πραγμάτων, πολλών παραγόντων. Αλλά όπως ήταν το μαγαζί, ας πούμε, εκεί πέρα της μάνας μου, και είχε πολλούς πελάτες και γενιώτες πολλούς κλπ. Κάποια στιγμή η ιδιοκτήτρια του Φίλιστρον, σίγουρα, ναι, γνωρίζετε, ναι, το, ναι, Φίλιστρον, το καφέ στα Γιάννα, και του, ναι, 1900, η Εύη η Βαϊμάκη, ήρθε κάποια στιγμή σαν πελάτης στο μαγαζί, και από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία, με την έννοια ότι η Εύη δοκίμασε, εξεπλάγει, να πούμε, από αυτό που δοκίμασε, ναι, το οποίο ήταν και πολύ απλό, έτσι, δεν ήταν και τίποτε το ιδιαίτερο, και μου έκανε μια πρόταση να ξεκινήσουμε μια μικρή συνεργασία σε σχέση
0: φαγητό
1: με τα...
0: Φαγητό ήταν αυτό που δοκίμασε?
1: Ήταν γλυκό δικό μου.
0: Α, γλυκό.
1: Και φαγητό, εντάξει, σίγουρα και αυτό το φαγητό, ναι, είχε έρθει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε την πρόταση.
0: Άρα,
1: να...
0: από την πρώτη στιγμή με γλυκά.
1: Από την πρώτη στιγμή με γλυκά, α, πάντα με γλυκά, πάντα
0: φαγητά,
1: με το γλυκό.
0: Ναι.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: με το γλυκό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δοκιμάζοντας, η Εύη μου πρότεινα να κατέβω στα Γιάννα. Σε εκείνη την περίοδο, εγώ προσπαθούσα να δω τι θα κάνω, δεν ήταν, ναι, ακριβώς ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Και μου πρότεινε να δουλεύουμε 2-3 φορές την εβδομάδα, ναι, στα μαγαζιά τους, ας πούμε, στο κομμάτι πάντα του γλυκού. Έτσι. Λοιπόν, και πρώτη χρονιά πήγε εξαιρετικά. Είναι σαν να με βάφτισε κάπως η Εύη, γιατί και στα... ήταν πολύ ψαγμένα τα μαγαζιά τους, το εστιατόριο, ναι, ειδικά. Δοκίμασα πράγματα, πρώτες ύλες επιπλέον έξτρα από τρασίλες κλπ. Και με τα λεφτά που εξοικονόμησα κάπως κλπ, πήρα την απόφαση να πω ότι θα κάνω αυτό. Και έφυγε για την Αθήνα για σπουδές. Οπότε η Νονά είναι η Εύη. Με έναν τρόπο.
0: Και επόμενο βήμα από Αθήνα ήταν το Παρίσι. Πώς βρέθηκες στο Παρίσι?
1: Δούλεψα για 6 χρόνια στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Μετά τη σχολή πέρασα από το
0: Ιντερνετ. Πάντα γλυκό, πάντα ζαχαροπλαστική.
1: Πάντα γλυκό, ναι, πάντα και μόνο γλυκό.
0: Ναι.
1: Και μετά από τη σχολή δούλεψα στο ξενοδοχείο του Intercontinental,
0: ναι,
1: για ένα διάστημα. Και μετά σε μια άλλη δουλειά, τέλος πάντων, ναι, που αφορούσε catering, private cooking σε σπίτια και όλα, ναι, αυτά. Και μέσω γνωριμιών και έτσι μιας επαφής με ανθρώπους που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στο Παρίσι, ήρθα σε επαφή με την εταιρεία που βρίσκομαι ακόμη και σήμερα. Μετά από 10 χρόνια, δηλαδή έφυγα το Σεπτέμβριο του 2016, κλείνω 10 χρόνια τώρα αυτό το μήνα, ας πούμε, κλείνω 10 χρόνια στην πόλη.
0: Μάλιστα. Πώς σε υποδέχθηκε η γαλλική, όχι η κοινωνία, η γαλλική, πώς να το πω τώρα, κοινωνία του γλυκού, έναν Έλληνα, έναν ξένο.
1: Αυτό όντως είναι μια ιστορία, γιατί μιλάμε για ένα επάγγελμα,
0: ναι,
1: για έτσι ένα τομέα ο οποίος είναι αρκετά σκληροπυρηνικός και κλειστός, και ειδικά τότε. Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει, ας πούμε, υπάρχει
0: χώρος.
1: Άρα
0: αυτά που έχουμε ακούσει ισχύουν σε μεγάλο βαθμό από εκεί συμπέρα.
1: Βέβαια. Κλειστό με την έννοια το ότι οι Γάλλοι γενικά έχουν τα δικά τους πατήματα, το δικό τους τρόπο, τη δικιά τους κουλτούρα, αλλά παράλληλα όμως είναι ένας λαός που έτσι και κάποιος τους αποδείξει το ότι μπορεί, ότι αξίζει, είναι σίγουρο ότι θα σου ανοίξουν πόρτες, θα σου ανοίξουν την αγκαλιά τους, θα θελήσουν να μάθουν. Αλλά με έναν τρόπο θέλουν με κάποιο τρόπο να...
0: Δεν θα σου μείνει κλειστή η πόρτα γιατί είσαι ξένος.
1: Όχι.
0: Σημαντικό.
1: Σύμφωνα με τις εμπειρίες τις δικές μου, με αυτό που έχω ζήσει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, προφανώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω από αυτή τη μικρή εμπειρία που έχω από Γαλλία.
1: Ναι.
0: Το γαλλικό γλυκό με το ελληνικό έχει μεγάλη απόσταση, νομίζω, έτσι.
1: Πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ναι. Πώς τα κατάφερες?
1: Υπήρχε η βοήθεια, ας πούμε, γιατί εγώ δεν ξεκίνησα να δουλεύω σε μια αμιγώς γαλλική εταιρεία με αμιγώς γαλλικό γλυκό. Η εταιρεία που ξεκίνησε ήταν η εταιρεία Μαυρομάτης, που υπάρχει από το 1981, με τον σεφ Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος τον χάσαμε, έχουμε 6 μήνες περίπου που τον έχουμε χάσει.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε, δικαιολογημένο, ναι, αφού έχετε ζήσει μαζί του, ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, το ξεκίνημα δηλαδή στην πόλη ήταν ο χώρος που μου έδωσε ο Ανδρέας.
0: Μάλιστα. Και το κοινό τώρα, τι προτιμάει? Δεν ξέρω, βέβαια, πρώτα το ερώτημα, προηγηθεί το ερώτημα, αν τα γλυκά που φτιάχνεις είναι γαλλικά ή και ελληνικά.
1: Είναι και τα δύο.
0: Ναι.
1: Είναι και τα δύο.
0: Πώς αντιμετωπίζει, πώς υποδέχεται το γαλλικό κοινό τα ελληνικά γλυκά?
1: Αν είναι σωστό και έχει μια ισορροπία, να μιλήσουμε για το ελληνικό γλυκό, και αυτό υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώρος για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία, στο Παρίσι που βρίσκομαι εγώ συγκεκριμένα, και γενικότερα. Αν είναι σωστό, αν έχει σωστές πρώτες ύλες, αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Πρώτες ύλες, σωστή τεχνική και να έχει μια ιστορία από πίσω. Δηλαδή, σίγουρα, όπως είπα, η εταιρεία βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχε ανάγκη και το ελληνικό γλυκό μαζί με τις γαλλικές τεχνικές. Αλλά να πω ότι ξεκίνησα να κάνω μπακλαβά στα 14 και συνεχίζω ακόμη σε μια τέτοια αγορά, όπως προείπα, να κάνω μπακλαβά συνεχώς, κάθε εβδομάδα, μεγάλες ποσότητες κιόλας. Οπότε αυτό είναι και η απόδειξη του ότι... Το ότι μπορεί να πάει.
0: Υπάρχει ότι υπάρχει
1: χώρος,
0: αποδοχή.
1: Ότι υπάρχει αποδοχή, υπάρχει αποδοχή. Βέβαια, το κατεξοχήν κόνσεπτ της δουλειάς, του πόστου που έχω, είναι γαλλικά, ελληνικά προϊόντα, κυπριακά προϊόντα. Ο σεφ ήταν από την Κύπρο και όλη η φιλοσοφία του μεζόν είναι Κύπρος, Ελλάδα, προϊόντα ελληνικά, σεβασμός στον τόπο το δικό μας και προώθηση όσο περισσότερο των ελληνικών προϊόντων. Με γαλλικές τεχνικές. Δηλαδή, παίρνουμε μια βάση και την εξελίσσουμε πάνω στη γαλλική τεχνική, την εφαρμόζουμε μέσα σε αυτό. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Και η Γαλλία σε έχει κερδίσει ή υπάρχει σκέψη επιστροφής?
1: Ξεκάθαρα. Χωρίς να ποτέ να κλείνω την πόρτα, χωρίς να πω ότι δεν μου λείπει πολλές φορές η χώρα, η πόλη και το χωριό, οι δικοί μου άνθρωποι και γενικότερα ο ήλιος, αυτά που λένε όλοι. Παρόλο που φέτος το καλοκαίρι είχαμε και μια ηλιοφάνεια στο Παρίσι πρωτόγνωρη.
0: Απίστευτη.
1: Οπότε δεν μας έλειψε το αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι μετά από 10 χρόνια και μετά από πάρα πολύ προσπάθεια, γιατί χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται κάτι, το σπίτι είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Να είσαι πάντα καλά, να δημιουργείς, να δέχεσαι την αγάπη του κοινού. Σε ευχαριστώ πολύ που σε γνώρισα. γερός, δυνατός και οι επιτυχίες θα έρθουν και θα συνεχιστούν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σου μέρα.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Νίκος Γιωτίτσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, χάρη και καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει αντίστροφα ο χρόνος για την έναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, με διπλό γενιώτικο ενδιαφέρον. Παζιάννης, συγγνώμη, και Θύελλα Κατσικάς. Μπαίνουν στη μάχη την Κυριακή του πρωταθλήματος. Παζιάννα, στις 4, ξεκινάμε από αυτό το πιο σημαντικό νομίζω. Στις 4 το απόγευμα την Κυριακή υποδέχεται την αναγέννηση άλλα στους σημάδες. Ενώ την ίδια ώρα η Κατσικά αγωνίζεται στην Φλόρινα με δίπλα τον Μέγα Αλέξανδρο. Στο πλαίσιο αυτό της ολοκλήρωσης της προετοιμασίας, ο Παζιάννα έδωσε χθες το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν το πρωτάθλημα πάντα, γιατί θα δώσει και ένα φιλικό στις 10 Οκτωβρίου όταν θα έχει ρεπό. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν στις Χιάδες θα έρθει ισόπαλος με 2-2 με τον τοπικό Μακεδονικό, επίσης ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίωρο ο ΠΑΣ δεν ήταν καλός, δεν πήγε καλά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Μακεδονικό. Παρ' όλα αυτά, εκεί μέσα σε ένα δίλεπτο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Μετά από ωραία ενέργεια του Σκετραβάνη, σημειώθηκε αυτόν τον γκολ από τον Κοκκινίδη, έγινε το 1-1. Ενώ στο 16-17 εκεί, ο Καφενζής κάνει την ολική ανατροπή στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν και ισοφάρισαν στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά, και πήραν την φιλική ισοπαλία. Εντάξει, νομίζω ότι το επιτελείο είναι μάλλον σε θέση να αξιολογήσει τα καλά στοιχεία από το χθεσινό φιλικό, αλλά και τις αδυναμίες εν ώψη της πρεμιέρας του θέματος, και καλά που έγινε αυτό το φιλικό, έτσι για να βγουν κάποια συμπεράσματα εν ώψη του αγώνα με την αναγέννηση Άρτας. Διότι αν δεν γινόταν ένα φιλικό παιχνίδι, δεν γινόταν πρόβα της Ζενεράλε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί τόσο εύκολο τεχνικό επιτελείο κάποια πράγματα. Οπότε σωστά έγινε αυτό το φιλικό και ευτυχώς τα λάθη έγιναν χθες και πρόκειται να διορθούν μέσα στην εβδομάδα. Οπότε λοιπόν ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για το πρωτάθλημα την Κυριακή. Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και περισσότερα. Θα γίνουν γνωστά και περισσότερα πράγματα για την διεξαγωγή του αγώνα με την αναγέννηση. Δηλαδή, εισιτήρια, διαιτησία και
0: εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατσικά.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Θύελλα Κατσικά, η οποία έχει επίσημο παιχνίδι χθες και με επιτυχία το πέρασε και αυτό. Έπαιζε ομάδα του ΟΦ Αγίου Μαθαίου Κέρκυρας για την δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Κέρδισε με 1-0 χάρη στον γκολ του αρχηγού του Χρήστο Σκανδάλη στο 14ο λεπτό. Νομίζω ότι το γρήγορο προβάδισμα που πήρε η Κατσικά στο παιχνίδι της έδωσε έτσι και τον αέρα να το διαχειριστεί. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο, ο οποίος μάλιστα έμεινε στο 94 και με 10 παίχτες. Οπότε ήρθε έτσι αυτή η πρόκριση για την Κατσικά. Επίσης απέναντι φυσικά σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, ΟΦ Αγίου Μαθαίου, είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά σε άλλον όμιλο από αυτό που είναι ο ΠΑΣ με την Κατσικά. Οπότε λοιπόν στην τρίτη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος τα Γιάννενα θα έχουν δύο ομάδες. Τον ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος απέκλεισε τον Άρη Φιλατών και πέρασε απευθείας στην τρίτη φάση κατόπιν της κλήρωσης, και την Κατσικά, η οποία για να βρεθεί εκεί απέκλεισε δύο ομάδες, την Πλαταριά και τον Άγιο Μαθαίο Κέρκυρας. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε και την πότε θα γίνει η κλήρωση για αυτόν τον θεσμό. Συνεχίζουμε, πάμε στο Ερασιτεχνικό. Γενικότερα χάρη είχαμε έτσι ένα γεμάτο αγωνιστικά Σαββατοκύριακο. Μπήκε για τα καλά ο Σεπτέμβρης, νομίζω, αγωνιστική δράση. Λοιπόν, στο Ερασιτεχνικό, στην Α κατηγορία, ούτε λίγο ούτε πολύ, στην δεύτερη αγωνιστική σημειώθηκαν 33 γκολ.
0: Ωραία.
1: Είχαμε έτσι ένα χορταστικόμενο στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Τώρα στα πιο σημαντικά παιχνίδια, Καστρίτσα Ανατολή 3-4, Αμπελόκηπε Λεούσα 6-0. Να μην ειλικρινίσω, το περίμενα για πιο αμφίρροπο αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, και εγώ ένιωσα έκπληξη από αυτό που είπες, το 6-0. Ναι.
1: 2-0 στο ημίχρονο, 6-0 τελικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι το 2-2, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, το 2-2 στο πρωτάθλημα, έχουν οι Λογκάδες, ο Άτλας, η Πίνδος Κόνησας και η ΑΕ Γιάννενα. Τώρα όσον αφορά την β' κατηγορία, εκεί είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τις πιο ευρείες νίκες αμαθές τις πέτυχαν το Κεφαλόρισο, 6-0 την Μοσχετίτσα και το Ροδοτόπι, 5-0 την Πλατανιά, αλλά και εκτός έδρας ευρεία νίκη της Δαχνούλας με 0-4 επί του ύφεστου Αβού. Αυτά και με το ρεστιχνικό. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, θετικά τα δείγματα για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παζιάννα, η οποία μετρά 2 νίκες στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ, κοντά σε ένα δυνατό αντίπαλο, πέτυχε 2 νίκες. Το Σάββατο κέρδισε στη Λιμνοπούλα με 71-62. Στην Λιμνοπούλα και την Κυριακή χθες, δηλαδή στο Μέτσοβο, κέρδισε ξανά τον ΠΑΟΚ με 9 πόντους διαφορά. Οπότε νομίζω ότι ήταν θετικά τα μηνύματα για τον Παζιάννα εν ώψη του αγώνα Κυπέλλου που θα δώσει το Σάββατο στη Λιμνοπούλα με αντίπολο τον Αμίντα Ιμητού.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Και όσον αφορά το, νομίζω ότι ο γύρος Λίμνης διεξήχθηκε επιτυχία για
0: την χρονιά. Και με πολύ μεγάλες συμμετοχές, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Συμμετοχές, ρεκόρ και.
0: Ναι.
1: Και,
0: και με ευνοϊκό για αγώνες δρόμου καιρό. Την ώρα που έγινε.
1: Νομίζω ότι κάποια χρόνια στο παρελθόν έριχνε έτσι και βροχή, δυσκόλευε λίγο τις
0: μάχες. Είχε ήλιο που και ο ήλιος δεν είναι σύμμαχος αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα κοντεύει 10. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το χρονικό σημείο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου ο Λεωνίδας Βόσος. Στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά αμέσως μετά Γεωργία Χαλάτση, στην εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η υπόθεση 25χρονου που βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο χθες το βράδυ στην Ιγουμίτσα, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της, που είχε βρεθεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και αρχικά είχε πει ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι, ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέταση, ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και υπερσοαρμικούς που θακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε αρχικά υποστηρίξει. Παραμένει σε ισχύ η απόφαση απαγόρευσης διέλευσης εντός χάρτας του ΑΟΟ, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις από επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη και της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της εκφράζει η Δημοτική Αρχή Ιωαννίου για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συμπεριλάβει το Δήμο Ιωτών στις περιοχές, οι υποψήφοι των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων μέσω ειδικού ποσοστού λόγω των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές. Από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε συνειδητά να στηρίξουμε το αίτημα για όλους τους μαθητές του Δήμου Ιωτών, γιατί ο σεισμός της 8ης Μαρτίου επηρέασε με διαφορετικό τρόπο και ένταση ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Διεκδικήσαμε αυτή τη λύση με συνέπεια και χαιρόμαστε που η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα, δήλωσε ο δημοσίου Θόμας Μπέγκας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε στο πολιτικό μέγαρο ο βουλευτής Ιωάννης Γιώργος Σαμίρας με αντικείμενο την πορεία του υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παυόδες και την προσπάθεια ανάκτησης της όχθης της λίμνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο κέντρο των Ιωνίων μετά από κάλεσμα των τομεακών οργανώσεων Ιωνίου, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με αφορμή στην εκπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε ανακοίνωσή της, η Ομαρχιακή Επιτροπή Ιωνίου της Αποδυτικής Συμμαχίας επανέρχεται με αμύωτη ένταση, όπως τονίζει, στο χρήσιμο ζήτημα της εγκληματικής αδιαφορίας των αρμόδιων αρχών απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Ήπειρο. Κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τμήμα του παραλίου δρόμου στην πόλη μας. Από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, κυκλοφοριακή ρύθμιση γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mobility της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή χιλιάδων αθλητών, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στο πλαίσιο του Ιωάννα Lake Run. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα του Κέντρου Δημιουργικής Απαρουσίασης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών στο ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή στη Σούτσου. 26 συνεχίζει τη λειτουργία της έκθεσης Οικιακά Εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άθος Μονή Δουραχάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
11: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
12: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
11: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
12: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
13: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23874.
14: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
0: μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10, η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στην εκπομπή μαζί στις 10. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Λεωνίδας Σεβόσιος. Είναι μια Δευτέρα έτσι που έρχεται μετά από ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά δυστυχώς και με έτσι δυσάρεστες ειδήσεις που μας έρχονται από την πλευρά της Ιγουμενίτσας. Μια ακόμη γυναικοκτονία στη χώρα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε, νομίζω, πολύ προσεκτικά. Φυσικά μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, φυσικά δεν υπάρχουν δικαιολογίες, φυσικά δεν πρέπει να ανεχόμαστε τέτοιες πράξεις, αποτρόπες, και φυσικά επειδή απευθύνονται εις βάρος ενός ανθρώπου, αλλά πολύ περισσότερο επειδή έχει αυτό το φαινόμενο πάρει τεράστιες διαστάσεις, παρά τις όποιες, δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και ενημέρωση, υπάρχει και προσπάθεια και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της αστυνομίας και των όλων των οργανώσεων να στηρίξουν γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, ώστε να απεμπλακούν και να μην φτάσουμε σε αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς συνεχίζονται. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, αλλά πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια νεαρή γυναίκα, μια 25χρονη γυναίκα, βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, τραυματισμένη θανάσιμα στο λαιμό. Και λίγο παρακάτω βρέθηκε και ο 27χρονος σύντροφός της, που στην αρχή έκανε λόγο για μια επίθεση που δέχθηκαν από τρίτους, στη συνέχεια όμως έπεσε σε αντιφάσεις και αναγκάστηκε να παραδεχτεί την αποτρόπαια πράξη. «Τσακώθηκα και θόλωσα», έτσι είπε στους αστυνομικούς, όπως μεταφέρεται. Δυστυχώς μια νέα γυναίκα πάντως έχασε τη ζωή της κάτω από αυτές τις συνθήκες. Προφανώς η αστυνομία θα κάνει έτσι, θα διεξάγει όλες τις έρευνες για το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και όλα όσα προηγήθηκαν. Αλλά δυστυχώς η κοπέλα, νεαρή αυτή γυναίκα, δεν γυρίζει πίσω. Είναι μια άσχημη, μία από τις πολύ άσχημες ειδήσεις που, όπως είπα, δυστυχώς πληθαίνουν στη χώρα μας. Και έφτασε και στην περιοχή μας και το ζήτημα είναι να προλάβουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν ανήκει σε κανέναν.

0: Θα αλλάξουμε για λίγο κλίμα, έτσι, από αυτή την ανθρωποκτονία που μας συγκλονίζει όλους, ειδικά εδώ στην Ήπειρο, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε και άλλες, και άλλα περιστατικά τα προηγούμενα 24 ώρα. Να, λέγαμε τώρα με τον Λεωνίδα και για το εκείνο το περιστατικό με τους δύο ηλικιωμένους άνδρες, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξε ο ένας να χάσει τη ζωή του για μια ομπρέλα σε παραλία. Για μια καρέκλα, με διορθώνει, ναι, όχι, ούτε όχι για μια ομπρέλα, για μια ξαπλώστρα. Πραγματικά έχουν ξεφύγει, νομίζω, τα πράγματα. Χρειάζεται ψυχραιμία από όλους. Έτσι, και να σταματήσουμε να υποβαθμίζουμε τόσο την ανθρώπινη ζωή πια. Δηλαδή, μας φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα. Σαν αυτό που βλέπαμε στις ταινίες, έτσι, να σκοτώνει ο ένας τον άλλον χωρίς καμία συνέπεια, καμία σκέψη. Έτσι, πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στα ωραία, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και μετά όμως θα ξαναεπανέλθουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε στην κίνηση του Ιωάννα Λέικ Ραν, του 20ου επιτυακού Ιωάννα Λέικ Ραν. Εκεί βρέθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, το πρωί της Κυριακής, στις 8 και 4 το πρωί, όπου δόθηκαν οι κινήσεις για τον μεγάλο αγώνα των 30 χιλιόμετρων, στον οποίο συμμετείχαν σχεδόν 3.000 άτομα από τα Γιάννα, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, και όχι μόνο. Να δούμε τι είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, αλλά και ο διοργανωτής, ιδρυτής του γύρου Λίμνης, ο γενικός διευθυντής του Ιωάννα Λέικ Ραν, ο κύριος Ηλίας Σπυριούνης. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι 20 χρόνια μετά από μια, θα έλεγα, τρελή απόπειρα κάποιων ανθρώπων να στήσουν μια όμορφη δρομική διοργάνωση γύρω από τη λίμνη, είμαστε σήμερα εδώ στον 20ο γύρο της λίμνης και πραγματικά είναι φανταστικό αυτό το οποίο βλέπουμε. Η εικόνα ήταν μαγική σήμερα, χιλιάδες αθλητές στο πανέμορφο περιβάλλον που ούτως ή άλλως διαθέτουν τα Γιάννενα και μια διοργάνωση η οποία πιστεύω ότι έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συγχαρούμε σίγουρα στους ανθρώπους αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και την έχουν φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τους αθλητές που πλέον λατρεύουν τα Γιάννη να συμμετέχουν στο γύρο της λίμνης και έχουν καταστήσει το γεγονός αυτό, τον αγώνα αυτό, ένα από τους ομορφότερους αγώνες στη χώρα. Και τρίτον, βέβαια, όλα τους κρυφούς παράγοντες, τους αφανείς ήρωες που κυρίως είναι οι εθελοντές αυτή την προσπάθεια, να ευχαριστήσουμε και αυτούς. Οφείλουμε να είμαστε εδώ ως δημοτική αρχή, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στο γύρο της λίμνης, γιατί πετυχαίνει σημαντικά πράγματα για τον τόπο. Πρώτον, προφανώς, την προβολή του τόπου, την εξωστρέφη του τόπου. Δεύτερον, προτρέπει την κοινωνία, τον κόσμο συμμετάσχουν στον αθλητισμό. Κάτι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, η προσπάθεια για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με αφορμή τη λίμνη Παμβότιδα, αλλά συνολικά η κοινωνία να αποκτήσει μια συνολική ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον. Μπράβο λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς που για 20 χρόνια δίνουν αυτή τη μάχη για να φτάσει αυτή η διοργάνωση σε αυτό το επίπεδο. Μπράβο στους συμμετέχοντες. Σημασία έχει συμμετοχή, δεν έχει νύχη. Και βέβαια, με το καλό, ο 21ος γύρος της λίμνης και του χρόνου να μας βρει όλους εδώ.
2: Ναι, φυσικά είναι μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και συνέχεια αναπτύσσεται. Έχουμε τις μεγαλύτερες συμμετοχές όλων των 20 ετών. Έχουν ξεκινήσει, έχουν πάρει καθαρό χρόνο πάνω από 6.000 συμμετοχές. Φτάσαμε στο μαγικό νούμερο πάνω από 3.000 το 30. Όλη η διαδικασία με τους παράλληλους αγώνες νομίζω πρέπει να είναι 9.500 συμμετοχές. Συγκίνηση, εγνωμοσύνη. Έχουμε μια φανταστική ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα και το οικοσύστημα που έχουμε φτιάξει και το έχουμε χτίσει λιθαράκι-λιθαράκι. Το αποτέλεσμα αυτό μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη ευθύνη της επόμενης μέρας. Ελπίζω να είμαστε όλοι παρόντες και η πόλη βεβαίως μαζί μας και να δούμε καλύτερα αποτελέσματα από τα σημερινά. Το πρώτο πρόβλημα είναι η φιλοξενία. Μόλις το πρωί δέχτηκα ένα μήνυμα από έναν υπάλληλο που δουλεύει σε ξενοδοχείο στην Πάτρα και είπε συγχαρητήρια, αυτό μου λέει δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι το πιο κοντινό σημείο 45 λεπτά και ακόμα και οι άρτακοι περιφερειακές πόλεις είναι γεμάτες. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει όλες όσοι ασχολούνται θεσμοί με τον τουρισμό και επαγγελματίες να κάνουμε να συζητήσουμε μία, δύο και τρεις ημέρες να βρούμε μία λύση, γιατί δεν μπορεί να πάει και να δουλέψει έτσι. Βάζουμε σε κίνδυνο την ποιότητα, την εμπειρία και την ασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με όλους τους ενδιαφερόμενους και να έχουμε του χρόνου περισσότερα διαθέσιμα δωμάτια.
3: Για εσάς δεν τελειώνει η προσπάθεια. Από αύριο ξεκινάτε το σχεδιασμό για τον 21ο αργόνα, έτσι?
2: Ναι, το γράφουμε και όλα, σαν θα δείτε εδώ στην Expo, έχει ένα νούμερο 365. Οπότε...
3: 365 μέρες. 365.

Λοιπόν, για να πούμε και λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχετε ακούσει για το, σε ό,τι αφορά την προβολή της πόλης και το ζήτημα των υποδομών και τις φιλοξενίες. Γέμισε ανασφιχτικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έβρισκε κανείς δωμάτιο αυτό το Σαββατοκύριακο στα Γιάννα. Υπήρξε και ένα συνέδριο ταυτόχρονα, ιατρικό συνέδριο. Υπήρξαν και οι συναυλίες, Λέξ και Κότσιρας, νομίζω, που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και προφανώς ήρθαν και από άλλες περιοχές. Οπότε μιλάμε για ένα από τα Σαββατοκύριακα που κάθε χρόνο γίνεται χαμός στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι υποδομές είναι αυτές που είναι. Προφανώς δεν πρόκειται να χτιστούν νέα ξενοδοχεία για ένα Σαββατοκύριακο, εκτός αν ανάλογες τέτοιες διοργανώσεις, και αυτό δείχνουν, νομίζω ότι δείχνουν το δρόμο, ότι πολύ μεγάλες διοργανώσεις, φεστιβάλ που μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ στον τόπο μας, να φέρουν κόσμο και να επεκτείνουν έτσι τις τουριστικές περιόδους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Κώστας Σταμούλης, ένας πολύ μεγάλος αθλητής, νίκησε για 7η φορά τον γύρο Λίμνης στα 30 χιλιόμετρα, προετοιμάζεται βέβαια για τον μαραθώνιο στις γυναίκες. Η Αθανασία Κοκορού έκανε ρεκόρ διαδρομής. Και στα 10 χιλιόμετρα ο Νίκος Σταμούλης, αδερφός του Κώστα Σταμούλη, που κέρδισε τα 30 χιλιόμετρα, από τον Άξα Αγρινίου είναι και τα δύο παιδιά και οι δύο αθλητές. Και η Ματίνα Νούλα, η οποία είχε κερδίσει πέρυσι τα 30 χιλιόμετρα, έκοψε πρώτη το νήμα φέτος στα 10 χιλιόμετρα. Επίσης μια νεαρία αθλήτρια, έτσι με πολύ μέλλον. Είναι ο γύρος της Λίμνης, μια προθέρμανση, ένα ζέσταμα για όσους, και ένα τεστάρισμα ταυτόχρονα για όσους θέλουν να συμμετέχουν με αξιώσεις στον μαραθώνιο της Αθήνας, στον κλασικό μαραθώνιο που ακολουθεί. Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10.30 πάμε λίγο μουσικά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με συζητήσεις και γι' αυτό που συνέβη στην Ουμενίτσα και πολιτικές. Ενώ να υπενθυμίσω ότι αυτή την ώρα, 10.30, συνεδριάζει και η Περιφερειακή Επιτροπή, η Πύρου. Αρκετά θέματα βέβαια στην ημερήσια διάταξη, θα δούμε αν θα προκύψει κάτι έτσι, κάτι αξιόλογο πέρα από τα τυπικά και τα υπηρεσιακά έργα που αφορούν συνήθως νέα έργα, τα υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν νέα έργα και δημοπρατήσεις και τα λοιπά. Πάμε σιγά σιγά μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ μαζί στις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε μια συζήτηση έτσι για την πολιτική επικαιρότητα με αφορμή και τη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ωστόσο, επειδή θα μεταφερθούμε στη Θεσπρωτεία και είχαμε χθες αυτό το τραγικό συμβάν που μας έχει συγκλονίσει όλους, αυτή την γυναικοκτονία μιας νεαρής κοπέλας, θα ζητήσω από τον Μάριο Κάτση, πρώην βουλευτή και μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον οποίο ευχαριστώ βέβαια για την ανταπόκριση. Καλημέρα κύριε Κάτση.
1: Καλημέρα κύριε Χαλάκη, καλημέρα και στους ακροάτες μας.
0: Θα ζητήσω και ένα σχόλιο για αυτό το τραγικό γεγονός που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα βέβαια και δυστυχώς δεν είναι ούτε η πρώτη και μάλλον ούτε η τελευταία γυναικοκτονία.
1: Σωστά το λέτε. Ξέρετε, μια μικρή κοινωνία συγκλονίζεται πολλαπλάσια από ένα αστικό κέντρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή η εγκύτητα έστω ακόμα και στις περιοχές και στις πλευρές εν πάση περιπτώσει της πόλης που κάποιος συνηθίζει να περπατάει, να αθλείται ή οτιδήποτε. Άρα δημιουργεί περισσότερα βάρη και σκιές και άγχη για τον κάτοικο εδώ πέρα της περιοχής. Όμως θέλω να τονίσω ότι όντως καλά το βάλατε στη διάσταση ότι αφορά μία ακόμα γυναικοκτονία. Και αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη κάθε γυναικοκτονία, κάθε ζωή γυναίκας που αφαιρείται, να υπάρξει άμεσα νομική κατοχήρωση του όρου. Και αυτό δεν είναι ούτε κατεφημισμόν, ούτε για ακτιβισμό, ούτε για τίποτα άλλο. Είναι ουσιαστικό, γιατί επί της ουσίας δεν είναι ο φόνος ενός ανθρώπου μιας γυναίκας, είναι όμως ο φόνος επειδή αυτή είναι γυναίκα. Είναι το κίνητρο δηλαδή από πίσω που διαφοροποιεί την ανθρωποκτονία από τη γυναικοκτονία. Δηλαδή την ουσία ότι μια σχέση εξουσίας ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ως θύμα ότι η ζωή μιας γυναίκας του ανήκει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να την αφαιρέσει. Και αυτό το πράγμα θα συμβάλλει η νομική κατοχήρωση στην αλλαγή μιας κουλτούρας. Της κουλτούρας δηλαδή της χώρας και των πολιτών, ακόμα και στο εκπαιδευτικό σύστημα, ότι η νοοτροπία αυτή θα πρέπει να αλλάξει. Η έμφυλη βία, τα εγκλήματα που γίνονται στη βάση των έμφυλων ανισοτήτων και διαφορών, θα συμβάλλει και στην καταστολή και στην πρόληψη που πρέπει να απαιτείται. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή και για την Ιγουμένητσα και για την περιοχή αλλά και για τη χώρα. Μας έχει όλους συγκλονίσει. Δεν ξέρω, πραγματικά εύχομαι να είναι τελευταία. Αυτό.
0: Πάντως, εντάξει, σε νομικό επίπεδο οι νομικοί φυσικά γνωρίζουν καλύτερα. Ο όρος πάντως έχει επικρατήσει στην κοινωνία, θα το πω. Και έτσι αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε, όλο και περισσότεροι τουλάχιστον, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται αυτή την διαφορά που κρύβει αυτό το κίνητρο, όπως είπατε, που έχει να κάνει με το φύλο. Ας ελπίσουμε, δεν ξέρω τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, γιατί υπάρχουν πλέον και αρκετές υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες, είτε πρόκειται για την ελληνική αστυνομία, είτε πρόκειται για άλλες δομές. Αλλά πρέπει να ξεκινά αυτή η εκπαίδευση εντός ή εκτός εισαγωγικών για την αξία της ανθρώπινης ζωής από πολύ μικρή ηλικία.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, σε αυτά που επισημαίνετε. Να τονίσω ότι αυτό πηγάζει από την Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, την οποία η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης είναι μια διεθνή συνθήκη και η χώρα έχει αναγνωρίσει και υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Πάρα πολλές χώρες έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του όρου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υστερεί και ακατάληπτα να προχωρήσει σε μια τέτοια νομική αναγνώριση. Είναι επίσης σαφές το γεγονός ότι η πολιτεία οφείλει να επενδύσει και στην αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας που περνάει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή την αντίληψη, ας πούμε, ότι υπάρχουν οι έμφυλες ανισότητες, τα έμφυλα, οι έμφυλες διακρίσεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αλλαγή κουλτούρας. Ταυτόχρονα πρέπει να θωρακίσει με δομές και να στελεχώσει σαφώς δομές. οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταστολή τέτοιων εγκλημάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, μην ξεχνάτε το γεγονός ότι έπρεπε πρώτα να χαθεί μια ζωή μιας γυναίκας έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν θυμάμαι καλά, στα βόρεια της Αθήνας, έξω από το αστυνομικό τμήμα, επειδή δεν την έλαβαν σοβαρά υπόψη ή δεν υπήρχε αρμόδια υπηρεσία στην αστυνομία τότε που να λάβει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες. Δηλαδή, και τα αστυνομικά τμήματα θα πρέπει να στελεχωθούν και δομές που να υπάρξουν καταγγελίες σε επίπεδο κυβέρνησης ή κράτους και σε τοπική αυτοδιοίκηση που υπάρχει εγκύτητα στον πολίτη, να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, να υπάρχουν ακόμα και διοικητικοί υπάλληλοι να υποστηρίξουν και να υποδεκτούν μια τέτοια καταγγελία. Όλα αυτά χρειάζονται ένα σχέδιο, μία σοβαρότητα, μία συνέπεια και προφανώς να αντιληφθούν από την κυβέρνηση την έκταση του ζητήματος, έτσι. Γιατί για να εκπονήσεις ένα σχέδιο και να φτιάξεις αποτελεσματικά μία στρατηγική, θα πρέπει να αντιληφθείς την έκταση του ζητήματος και η μία γυναικοκτονία μετά την άλλη αποδεικνύει ότι όντως το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όντως έχει καταντήσει να είναι επιδημία αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι έχει ήδη υιοθετηθεί από την κοινωνία ο όρος παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομική κατοχήρωση επιβεβαιώνει το λόγο του αληθές, αυτό το οποίο σας προείπα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι από τις τελευταίες, γιατί νομίζω θα είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι αν πούμε ότι θα είναι το τελευταίο τέτοιο περιστατικό. Μακάρι. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος της επικοινωνίας μας αρχικά, σε ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο, τις πολιτικές εξελίξεις, σε εκλογική ετοιμότητα τα περισσότερα κόμματα και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία προχώρησε στην συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών. Φαίνεται ότι οργανωτικά το κόμμα προχωρά.
1: Ναι, προχωρά. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει το βήμα και πρέπει να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και φίλους και στελέχη τα οποία θέλουν να συνδράμουν στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής και της αλλαγής πολιτικής που θα επιδιώξει μέσα από τον στόχο που έχει τεθεί στις εθνικές εκλογές. Σε αυτό το επίπεδο η ανακοίνωση των συντονιστικών είναι αυτή που θα βοηθήσει τη διαδικασία του κόμμα να φτάσει στις γειτονιές, στην κοινωνία, να οργανωθεί σε επίπεδο νομού. Mm-hmm. Αλλά να πω την αλήθεια ότι τουλάχιστον στην Θεσπρωτεία, όπως είδα και τα ονόματα, υπάρχει μία ανισομέρεια, ανισοκατανομή, από την άποψη ότι δεν εκπροσωπείται καθόλου ένας Δήμος, ο Δήμος Σουλίου, και αυτό είναι προβληματικό, mm-hmm. όπως και το γεγονός ότι το πληθυσμιακό κέντρο του νομού από το πενταμελές όργανο εκπροσωπείται από ένα άτομο. Το πληθυσμιακό κέντρο του νομού, δηλαδή η Οικουμενίτσα, η πρωτεύουσα του νομού. Αυτό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με το οργανωτικό κομμάτι θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και να διορθώσουν τέτοια πράγματα, τα οποία νομίζω θα είναι και αλλού, δεν θα είναι μόνο στη Σπρωτεία. Εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα ολόκληρης χώρας και των οργανωτικών που έχουν οριστεί. Αλλά σίγουρα, αν και εφόσον στόχος των οργανωτικών είναι να μπορέσουν να γράψουν μέλη, να εμπλέξουν κόσμο σε εκλογές, να διοργανώσουν εκδηλώσεις, να διοργανώσουν περιοδίες, να διοργανώσουν ημερίδες, θεματικές εκδηλώσεις, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να έχουν και μια γεωγραφική εγκύτητα, να μπορούν να γνωρίζουν δηλαδή τη γειτονιά τους, την περιοχή τους, τον τόπο που μένουν, και όχι μόνο να βρίσκονται διοικητικά στα όρια του ίδιου νομού.
0: Πώς βλέπετε το εγχείρημα, έτσι έχοντας περάσει λίγος καιρός και έχοντας μπροστά μας και μια πολύ δύσκολη περίοδο, έτσι κατομολογίαν όσων ασχολούνται ειδικά με το θέμα της οικονομίας, γιατί θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Ήδη αναμένουμε από την κυβέρνηση μέτρα για το ενεργειακό κόστος.
1: Να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα. Και δεν θέλω μόνο να την περιγράψω, αλλά να δώσω μία έκταση mm-hmm. του προβλήματος που υπάρχει. Ένας φίλος μου φούρναρης, ιδιοκτήτης φούρνου, mm-hmm. σε επαρχιακή πόλη της χώρας, μου είπε ότι έβαλε 1000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης με τιμή 2,16 χθες, mm-hmm. αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν 2.160 ευρώ. Και πριν από 10 μήνες, ακριβώς για το αντίστοιχο καύσιμο, την ίδια ποσότητα, αφού για το φούρνο είναι που προοριζόταν, έδωσε 1.500 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε 10 μήνες η αύξηση είναι 660 ευρώ. Μπορεί να διανοηθεί κανείς τι σημαίνει αυτή η υπέρογη αύξηση για ένα φούρνο γειτονιάς επαρχιακής πόλης. Πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος επαγγελματίας, ο οποίος μετά βίας μπορεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Δεν θα πρέπει να μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές. Μοιραία, αυτό δεν θα γίνει. Ή οι καταναλωτές να μειώσουν την αγορά, την ποσότητα του ψωμιού.
0: Πόσο να αντέξουν και οι καταναλωτές, κύριε Κάτση.
1: Ακριβώς. Ένα από δύο θα γίνει. Ή θα αυξήσει το κόστος ο επαγγελματίας, που αναγκαστικά θα πρέπει να το επιμερίσει, γιατί δεν θα μπορεί να το απορροφήσει. Ή θα πρέπει να μειώσει ο πολίτης την πρόσβαση σε ένα βασικό αγαθό, όπως είναι το ψωμί. Αυτή είναι η ζωφερή κατάσταση που ζούμε, έτσι. Να είμαστε συνεννοημένοι. Και εδώ πέρα μιλάμε τώρα για μία έξτρα προσθήκη μέτρων, πακέτου μέτρων από το κύριο Μητσοτάκη, λίγες μόλις ημέρες μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι αλήθεια δεν τα ανακοίνωσε στην έκθεση Θεσσαλονίκης αυτά τα μέτρα. Δεν ήξερε ποια είναι η κατάσταση που έρχεται το χειμώνα. Δεν το γνώριζε. Δεν την έβλεπε. Ότι δείτε θα διατηρηθεί το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75, δηλαδή 50% πάνω από πέρσι. Και αυτό είναι ακριβώς επιτυχία. Ή να πούμε ότι ερχόμαστε προληπτικά, γιατί αυτή ήταν η γραμμή της κυβέρνησης, να φροντίσουμε πριν καν σκάσει η αύξηση των τιμών, να περιορίσουμε τις αυξήσεις. Γιατί εγώ νομίζω ότι πρόκειται για επικοινωνιακή κοροϊδία. Περί αυτού πρόκειται. Θα μου πει κανείς, κάτσε ρε, τώρα μας λες ότι δεν υπάρχουν διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις, δεν υπάρχουν πραγματικά στην γειτονιά πόλεμοι κλπ. Ναι, υπάρχουν. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για αυτό και για τις εξωτερικές συνθήκες και παράγοντες, οι οποίοι παράγοντες είναι εκ των ουκάνευ πραγματικοί και δεδομένοι. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία εσχροκέρδειας και καρτέλ που υπάρχει τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο και σε επίπεδο αγοράς. Δηλαδή η ίδια η αγορά των καυσίμων λειτουργεί ως καρτέλ. Όταν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα διήλυσης και το κέρδος αναβαρέλι έχει εκτιναχθεί από τα 10-15 δολάρια στα 28. Λειτουργεί καρτέλ. Εδώ λοιπόν με την ανοχή και τη όχι ανοχή, είναι ήπιος ο όρος, με τις ευλογίες της κυβέρνησης υπάρχει αυτό το καρτέλ στην οικονομία και στην αγορά της ενέργειας και στην αγορά των τροφίμων και στα real estate και στα ενίκεια και στις τράπεζες, το γεγονός ότι επιβάλλει χρεώσεις ανά πάσα στιγμή και ώρα κάθε τράπεζα για οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμα και αν αυτή δεν αιτείται από τον πολίτη. Εμένα για παράδειγμα μου εκδόθηκε μια κάρτα, να σας πω απλά, χρεωστική, επειδή αποφάσισε η συστημική μου τράπεζα που συνεργάζομαι να φύγει από τη Visa και να πάει στη Mastercard, ας πούμε. Ήταν άποδο, δεν θυμάμαι.
0: Υπάρχουν παράλογες χρεώσεις, τις οποίες βλέπουν
1: καταναλωτές. Μια κάρτα χωρίς να με ρωτήσει και μου πρόσθεσε στο κεφάλι 7 ευρώ, ας πούμε. Μιλάμε τώρα για μια συνθήκη η οποία είναι πλήρως ασίδωτη, ανέλεγκτη.
0: Το ζητούμενο είναι ότι μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Γιατί βλέπουμε και την αντιπολίτευση σε χίλια κομμάτια και νομίζω οι πολίτες πλέον έχουν πάψει να ελπίζουν.
1: Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ανατραπεί αυτή η πολιτική για λόγους επιβίωσης της ίδιας κοινωνίας. Αν οι πολίτες προφανώς ψηφίσουν αλλιώς, μάλλον κάτι η αντιπολίτευση δεν θα έχει καταλάβει καλά. Αλλά εδώ αυτό που τουλάχιστον εγώ και ο περιγυρός μου αντιλαμβάνομαι είναι ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία τα βγάζει με τα βίας πέρα. Πολιτικά προφανώς η Ελλάς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει τάχιστα να εξειδικεύσουν τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσαν προσφάτως στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να τα επικοινωνήσουν με την κοινωνία σε επίπεδο πολιτών όμως, έτσι, όχι σε επίπεδο ανακοινώσεων ή συνεντεύξεων ή μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή γειτονιά τη γειτονιά, χωριό το χωριό, εκδηλώσεις, παρουσία, να μπορέσει να αφομοιωθεί το πρόγραμμα, το εκάστοτε πρόγραμμα, για να μπορέσει στον δρόμο προς εκλογές να αναπτυχθεί μια δυναμική. Για να σπάσει στην πράξη αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να εμπεδώσει στην κοινωνία ότι δεν φταίει σε τίποτα, ας πούμε, είναι μοιραία αυτά φυσικά φαινόμενα και, και γεωπολιτικά και γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες την υπερβαίνουν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα υποστούμε βρέξει χιονίσει. Όχι, υπάρχει εναλλακτική, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Μπορεί για παράδειγμα να σπάσει το καρτέλ της τροφοδοσίας τροφίμων από το χωράφι στο ράφι. Μπορεί. Με παρακολούθηση των τιμών, σας λέω τώρα το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες μέρες. Παρακολούθηση των τιμών σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη δυνατότητα να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους του κάθε κρίκου. Αυτό είναι βασική τομή. Βασική τομή. Θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσε ταυτόχρονα να αναστρέψει χρηματοδοτικά εργαλεία και όχι σε συμβουλευτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, να στρέψει στη δημιουργία στεγαστικού αποθέματος για να πέσουν τα ενίκια. Θα μπορούσε ταυτόχρονα να ενισχύσει τους νέους ανθρώπους, το εισόδημα των νέων ανθρώπων, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Θα μπορούσε επίσης να δεσμευτεί συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας με σταθερά συμβόλαια για κάθε πάροχο, από κάθε πάροχο, όπως το λένε και για κάθε πολίτη, προκειμένου να πέσει το ρεύμα 30%. Στην πράξη. Με προθεσμιακά συμβόλαια, με σταθερές προνομιακές και προθεσμιακές αγορές στην αγορά ενέργειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατζή, είναι πολλά, είναι πολλά και τα ζητήματα που έχει θέσει στο πρόγραμμά του η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, και πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν και πολλά που ζητούν οι πολίτες, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Οπότε πότε βλέπετε εσείς να ολοκληρώνετε και οργανωτικά το κόμμα και στην περιφέρεια και να έχουμε και ονόματα υποψηφιωτήτων πλέον?
1: Νομίζω ότι αυτό θα είναι συνάρτηση των εκλογών, τη ημερομηνία των εκλογών. Και αν οι εκλογές, όπως το αντιλαμβάνομαι, πηγαίνουν για το βάθος της άνοιξης, το βάθος της άνοιξης.
0: Οπότε όχι σε προώρες εκλογές, δεν θα έχουμε
1: εκπλήξεις. Δεν το βλέπω αυτό. Εκτός αν υπάρχει κάποια εξωτερική συνθήκη από γεωπολιτικές εξελίξεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναλόγως. Αλλά νομίζω όμως ότι συναρτήσεις των εκλογών θα πρέπει να ανακοινώνονται και τα ονόματα. Γιατί ένα κόμμα δεν μπορεί να ανακοινώσει 8 μήνες πριν υποψηφίους και να κλείσει τα ψηφοδελτία του. Μπορεί στην πορεία, ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία και κάποιος να θέλει να δώσει από πρώτη γραμμή τη μάχη μαζί με σένα. Θα πρέπει και αυτός να μπορεί ισότιμα να ενταχθεί στο ψηφοδελτίο και να δώσει εκείνο τη μάχη μαζί σου. Άρα λοιπόν, ναι, θα ανακοινώνονται προοδευτικά τα ψηφοδέλτια. Θα βγαίνουν τα ονόματα νομίζω λίγο μετά τα Χριστούγεννα, ίσως και λίγο πριν, σταδιακά, μέχρι ότου να κλείσουν λίγο πριν προκυρηθούν οι εκλογές. Αυτή θα είναι η στρατηγική. Και οργανωτικά νομίζω ότι τα συντονιστικά θα πρέπει να εμπλέξουν ακόμα περισσότερο, τα συντονιστικά που ανακοινώθηκαν σήμερα, στους νομούς δηλαδή, θα πρέπει να εμπλέξουν όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο να θέλει να προσφέρει, να τον ανοιχνεύσουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να βρουν κόσμο δηλαδή που να θέλει να βοηθήσει στις εκλογές και να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα της παράταξης, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η κοινωνική συνθήκη και να υπάρξει το αίτημα για πολιτική αλλαγή και να υπάρξει αυτή η δυναμική μετροπή και την κάλπη και την ανατροπή της κάλπης.
0: Υπάρχουν και έτσι δημοσιεύματα που βλέπω ότι ξεκινάει και ο επικεφαλής, ο κ. Τσίπρας, περιοδίες στο επόμενο διάστημα, οπότε θα έχουμε μπροστά μας πολλές, νομίζω, πολιτικές εκδηλώσεις και ειδήσεις το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή είναι και η δύναμή του Αλέξη Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, η επαφή του με τον κόσμο και η δύναμη που έχει να επικοινωνεί τις θέσεις του και τις προτάσεις του στις εκδηλώσεις που κάνει και στις περιοδίες του. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί τάχιστα, προφανώς. Έτσι θα αναπτυχθεί η δυναμική, δεν μπορεί να αναπτυχθεί αλλιώς.
0: Κύριε Κάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο.
0: Όσο πιο σύντομα μπορείτε, για να κλείσουμε.
1: Για το γύρο της λίμνης και τον την διοργάνωση.
0: Ναι. Φυσικά. Ναι. Ήσασταν από τους δρομείς, νομίζω.
1: Συμμετείχα για πρώτη φορά, κυρία Χαλάτση, στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων το Σάββατο και εντυπωσιάστηκα. Ήταν συγκλονιστικό και το τοπίο και η διαδρομή. Και πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες εθελοντές, αλλά και στους διοργανωτές. Το Δήμο, στην εταιρεία που έχει συσταθεί και για 20 χρόνια πραγματοποιεί αυτή την εκδήλωση, αλλά και στους ίδιους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, που ήρθαν ως επισκέπτες στην Ήπειρο για να την αναδείξουν ακόμα περισσότερο. Για να δώσω συγχαρητήρια και να ευχηθώ να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια αυτός ο θεσμός, γιατί μπορούμε να μιλάμε για θεσμό πλέον για 20 χρόνια και πλέον, από την σκοπιά ότι ήμουν και ο ίδιος συμμετέχον.
0: Συγχαρητήρια που τα καταφέρατε. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούμε να τρέξουμε ή να το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Βέβαια, όλο και περισσότεροι γίνονται χρόνο με το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Είχαμε και την πολιτική συζήτηση. Δυστυχώς είχαμε και αυτή την είδηση στην Ιγουμενίτσα. Μακάρι να είναι η τελευταία γυναικοκτονία, να μην ξαναδούμε τέτοιες πράξεις, τέτοια φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή μας, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι πάρα πολύ θλιβερό. Λοιπόν, 11 παρά 2 λεπτά, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη, στη μία το μεσημβρινό μαγκαζίνο με όλες τις εξελίξεις. Και να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η υπόθεση 25χρονου που βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο χθες το βράδυ στην Ιγουμίτσα, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της, που είχε βρεθεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και αρχικά είχε πει ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι, ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέταση, ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και υπερσπαθμικούς, που τα ακούθηκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε αρχικά υποστηρίξει. Παραμένει σε ισχύ η απόφαση απαγόρευσης διέλευσης εντός χάρτας του ΑΟΟ, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις από επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη και της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της εκφράζει η Δημοτική Αρχή Ιωαννίου για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συμπεριλάβει το Δήμο Ιωτών στις περιοχές, οι υποψήφοι των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων μέσω ειδικού ποσοστού λόγω των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές. Από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε συνειδητά να στηρίξουμε το αίτημα για όλους τους μαθητές του Δήμου Ιωτών, γιατί ο σεισμός της 8ης Μαρτίου επηρέασε με διαφορετικό τρόπο και ένταση ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Διεκδικήσαμε αυτή τη λύση με συνέπεια και χαιρόμαστε που η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα, δήλωσε ο δημοσίου Θόμας Μπέγκας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε στο πολιτικό μέγαρο ο βουλευτής Ιώνο Γιώργος Σαμίρας με αντικείμενο την πορεία του υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παυόδες και την προσπάθεια ανάκτησης της όχθης της λίμνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο κέντρο των Ιωνίων μετά από κάλεσμα των τομεακών οργανώσεων Ιωνίου, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με αφορμή στην εκπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε ανακοίνωσή της, Ομαρχιακή Επιτροπή Ιόντρουση Αποδευτική Συμμαχία επανέρχεται με αμύωτη ένταση, όπως τονίζει, στο χρήσιμο ζήτημα της εγκληματικής αδιαφορίας των αρμόδιων αρχών απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Ήπειρο. Κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τμήμα του παραλίου δρόμου στην πόλη μας. Από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, κυκλοφοριακή ρύθμιση γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mobilities της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή χιλιάδων αθλητών, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στο πλαίσιο του Ioanna Lake Run. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα του Κέντρου Δημιουργικής Απαρουσίασης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών στο ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή στη Σούτσου. 26 συνεχίζει τη λειτουργία της έκθεσης Οικιακά Εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άθος Μονή Δουραχάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
2: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι.
3: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσίδι. άλλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
6: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
5: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
6: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
7: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
8: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
13: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
14: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
15: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
14: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
15: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
14: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
16: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
17: Πιάνω,
18: πιάλω,
17: βάζω, το κεφάλι,
18: κατεβάζω,
17: φτιάχνω τα χέρια μου,
18: φτιάχνω τα χέρια μου
17: και σηκώνω ψηλά.
19: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
20: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
21: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
19: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
22: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
0: 98,7 FM στέρεο.
20: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Θα είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιαννίνων, Βίκυ Μιχέλη στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, με πολύτιμο συνεργάτη, τον Λεωνίδα Βόσχη απέναντί μου, όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων. Με τη βοήθειά του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ευχές εκείνες και εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους, καθώς και την ονομαστική τους εορτή. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στον Ιωνα, στον Ιωνά, στον Ιων και στην Ιωνία.

δυσάρεστες ειδήσεις συνεχίζονται. Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος. Είχα χωρίσει πριν από ένα μήνα. Η γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό. Το παλικάρι, εντός εισαγωγικών να μην παρεξηγηθώ, πριν τελικά ομολογήσει, είχε υποστήριξει ψευδώς στις αρχές ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Έσπασε όμως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Είπε ότι είχαν οικονομικές διαφορές και δεν άντεξε. Θόλωσε και την έφαγε. Αυτά ήταν τα λόγια του. Μάλιστα. Θόλωσε και την έφαγε. Τι να πει κανείς.

μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε. Το 20ο επαιτειακό Le Grand. Πάρα πολλοί κόσμος. Μια πολύ ωραία διοργάνωση, βοήθησε και ο καιρός. Και ήδη ξεκίνησαν την προετοιμασία για το 21ο. Τώρα οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για απότομη φθινοπορεινή στροφή με καταιγίδες και βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς παρακαλώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης. Με Big Tech επαφές στο Σαν Φρανσίσκο πριν το ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Σήμερα συναντιέται ο Τραμπ με τον Μακρόν. Είδαμε και τα αποτελέσματα εκεί στη Γερμανία και τα σενάρια για το μέλλον στην καγκελαρία μετά την ιστορική παρελθρία του συντίου στο Μέκλεμβουργο και τη νέα νίκη του ακροδεξιού IFD, συγγνώμη. Κάνουν την καρέκλα του κυρίου Μέρτς, του καγκελαρίου, όχι απλά να τρέμει, αλλά νομίζω θα έχουμε γρήγορα εξέλιξεις.

Μέχρι τώρα λέγαμε ότι σκοτώνω για μια θέση πάρκινγκ. Αλλά το αστυνομικό δελτίο δεν σταματά να μας εκπλήσει. Και είχαμε θάνατο 82χρονου μετά από καυγά στη Βουλιαγμένη για μια ξαπλώστρα. Μάλιστα. ...76χρονος ήταν εκείνος που τσακώθηκε με τον 82χρονο... ...και τελικά είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη, όπως τραγική κατάληξη και ο θάνατος του 17χρονου. Δεν άντεξε. Έπαθα να κοπεί έξω από το σχολείο του. Προσπάθησαν οι γιατροί, τον διασωληνώσαν και το παλικαράκι δεν άντεξε.

missing. Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά όταν θα ξεκινήσουμε σε λίγο το 2651-037-078 και 37780 στη διάθεσή σας. Είμαστε κοντά όπου και βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. www.δημοτικοραδιόφωνο.gr

0: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στα σημεία των καιρών. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων. Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Λεωνίδας Βόσχιος, όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων. Πάμε να καλωσορίσω τον κύριο Σπύρο Μπέκα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιαννίνων. Έτσι κι αλλιώς είναι δραστήριος και αυτός και οι συνεργάτες του, συχνά πυκνά μιλάμε εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο. Τώρα θα μιλήσουμε για την παράταση στην ηλεκτρονική συγγνώμη τιμολόγηση που ζητά το Επιμελητήριο Ιαννίνων. Γιατί? Αυτό το αίτημα θα μας πει περισσότερο ο πρόεδρος. Καλημέρα κύριε Μπέκα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά και καλή εβδομάδα. Τι έχουμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι το Επιμελητήριο Ιαννίνων και σύστομος ο επαγγελματικός κόσμος είναι κοντά στον ψηφιακό μετασχηματισμό που γίνεται. Όλοι μας θέλουμε να ψηφιοποιηθούμε, να είμαστε στην καινούργια τεχνολογία, γιατί πλέον όσοι δεν θα είναι θα μείνουν πίσω και θα τους ξεπεράσει η εποχή. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Το δεύτερο είναι ότι τα My Data μπήκαν στη ζωή μας εδώ και 6 ακριβώς χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2021 και πλέον βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Έχουν γίνει όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει, έχουν περάσει και στους επαγγελματίες και προσπαθούν πραγματικά με νύχια και με δόντια να τα κάνουν σωστά όλα αυτά που πρέπει.
0: Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επιστολή αποστείλατε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στο διοικητή της ΑΔΕ.
1: Ακριβώς. Κάνω μια αναδρομή για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε, όλοι οι επαγγελματίες στηρίζουν το ψηφιακό μετασχηματισμό, τα My Data, τα ηλεκτρονικά βιβλία, συνεχίσαμε την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο και όλα αυτά. Αρκετοί έχουν χρησιμοποιούν το e-τιμολόγιο από την ΑΔΕ, άλλοι έχουν τιμολογέρες, άλλοι έχουν ταμιακές μηχανές και ούτω καθεξής. Από 1 Οκτωβρίου όμως θα πρέπει να μπει στη ζωή μας και ο πάροχος. Ο πάροχος είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση, τιμολόγηση και διαβίβαση των παραστατικών. Είναι δηλαδή το χέρι αυτό το οποίο παίρνει, βρίσκεται ανάμεσα στον εκδότη, εμάς τους επαγγελματίες, με την ΑΔΕ. Αυτός λοιπόν θα κάνει, ο πάροχος είναι αυτός που θα κάνει τη διαβίβαση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν με ρωτήσετε τι κάνει αυτό περισσότερο από εμάς, δεν θα μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Όμως θα σας πω ότι από 1 Οκτωβρίου πλέον όλες οι επιχειρήσεις κάτω του 1 εκατομμυρίου ακαθάριστον εισόδων τζίρο δηλαδή, θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις.
0: Αυτό που δεν σημαίνει, απαιτεί όμως και καινούριο κατάλληλο εξοπλισμό, λογισμικό, εκπαίδευση και οτιδήποτε άλλο?
1: Αυτό ακριβώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Όλα αυτά, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, ο πάροχος είναι αυτός ο οποίος παίρνει το τιμολόγιο και το με δικιά του ευθύνη και το ανεβάζει στην ΑΔΕ. Είναι ένα πλέον κόστος για κάθε επιχείρηση. Και αυτό μπαίνει δύο από 1 Οκτωβρίου στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε εμείς σαν επιμελητήριο είναι ότι να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει και εσείς να βοηθήσετε την όλη κατάσταση. Ας βγάλουν τα βάουτσερ σωστά για όλες τις επιχειρήσεις. Ένα είναι αυτό βασικό. Δεύτερο, γιατί έχουν βγει στο παρελθόν, αλλά μένοντας έξω κάποιες επιχειρήσεις, είναι αστημένο και όλο λάθος αυτό που συνέβαινε. Λοιπόν, τώρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι τι? Να βγει και η ΑΔΕ, να αρχίσει να συνομιλεί και με τους επαγγελματίες, να κάνει κάποια σεμινάρια, ούτως ώστε όλο αυτό το οποίο έχει στο μυαλό της να το περάσει και στους επαγγελματίες. Διότι γίνεται να λέμε στον κόσμο, είτε οι φορείς, είτε οι λογιστές, είτε οι επαγγελματίες του κλάδου, αυτοί που ασχολούνται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, να λένε ότι πρέπει να βάλετε πάροχο. Γιατί να βάλουμε πάροχο?
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία τα έχει κάθε επιχειρηματίας και σωστά τα έχει. Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει πληροφορία από την ΑΔΕ. Εμείς σαν επιμελητήρια έχουμε κάνει σεμινάρια ήδη 2 φορές για τα συγκεκριμένα και έχουμε τονίσει το συγκεκριμένο γεγονός ότι ισχύει από 1 Οκτωβρίου. Και όλα αυτά το κόστος μετακυλείται στην κάθε επιχείρηση.
0: Και αν ο Βόσχιος ή η Μιχαήλη δεν προλάβουν να το κάνουν, υπάρχει πρόστιμο?
1: Κανονικά ναι, αλλά δίνεται μια ανοχή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ούτε και οι πάροχοι είναι έτοιμοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν είναι ενταγμένες στον πάροχο.
0: Κατάλαβα. Και η παράταση που ζητάτε είναι πόση, πρόεδρε?
1: Ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αυτό πρέπει να το δει η ΑΔΕ, αλλά ταυτόχρονα όμως να κάνει και αυτή τις δράσεις. Να βγει στην επαρχία και να ενημερώσει τον κόσμο. Να βγει έξω στους επιχειρηματίες και να κάνει ημερίδες ώστε να διοχετεύσει την πληροφορία αυτή και να τους εξηγήσει τι είναι ο πάροχος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακούνε οι επιχειρήσεις και ειδικά οι πολύ μικρές, τι θέλω εγώ τον πάροχο. Στην ουσία δεν τον θέλει τίποτα, καμία επιχείρηση. Το θέλει η ΑΔΕ να τον έχει επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί και άλλες φορές...
1: Και περιμένουμε και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής στις 12 Οκτωβρίου και μετά. Δηλαδή, έρχονται βάρη, υψηφιοποίηση, αν θα μπορούσε το κράτος με κάποιο, με μορφή βάουτσερ, να το ξαναδεί όλο αυτό και να αρχίσει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουν να ενταχθούν όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκεί είναι που υστερούμε.
0: Μάλιστα. Έχετε στο πλευρό σας και άλλα επιμελητήρια από τις χώρες?
1: Είναι όλα τα επιμελητήρια της χώρας. Είναι όλοι οι επαγγελματικοί, οι επαγγελματίες, οι σύλλογοι λογιστών, οι σύλλογοι τεχνολογικών προϊόντων. Γιατί δεν προλαβαίνουν και αυτοί να κάνουν όλο αυτό τον όγκο εργασίας.
0: Μάλιστα. Θα κρατήσω αυτά προς το παρόν. Έχετε ζητήσει παράταση και άλλες φορές και τα έχετε καταφέρει ενώ σαν επιμελητήριο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως.
1: Εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, αλλάζουμε θέμα. Μάλλον προείπα για το επαιτειακό Λίκραν, για τις συμμετοχές που ήταν ιδιαίτερα πολλές, για την επιτυχία της διοργάνωσης και ήδη ξεκινήσαν προετοιμασία για την επόμενη. Βαγγέλης Τσίμαρης, πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων. Έτρεξες πρόεδρε. Θα μου πεις που δεν τρέχεις εσύ, αλλά λέμε τώρα.
1: Καλημέρα κυρία Μιχέλη και στους ακροατές σας. Εννοείται σε μια γιορτή θέλουμε όλοι και, όλο και περισσότεροι άνθρωποι να παίρνουμε μέρος. Έτσι και εγώ έδωσα τη δική μου παρουσία με τη συμμετοχή σε αγώνες του επιτυακού Λέικραν, όπως είπατε και εσείς πριν.
0: Πολύ ωραία διοργάνωση.
1: Άριστη διοργάνωση, πολλές συμμετοχές, υποδειγματική πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με διοργανώσεις, αν παρακολουθήσουν την όλη οργάνωση, διοργάνωση, μπορούν να πάρουν ιδέες και να τις μεταφέρουν και στις δικές τους διοργανώσεις, ώστε να γίνουν πιο επιτυχημένες, πιο ασφαλείς, πιο προσιτές στους δρομείς και να πάντα οι δρομείς να παίρνουν μέρος σε γιορτές, γιατί ήταν πραγματικά γιορτή αυτό που συνέβη το τριήμερο στα Ιωάννινα.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος συμμετείχε, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε τα δρόμενα. Και θέλω να τονίσω ότι ήδη ο Ηλίας Πυριώνης και οι συνεργάτες του ετοιμάζονται για τον επόμενο, 21ο.
1: Βεβαίως, γιατί με το που τελειώνει μια διοργάνωση, την επόμενη μέρα αφού γίνει ο απολογισμός πάνω στα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, θα βασιστούν για να συνεχίσουν για τον επόμενο αγώνα, ο οποίος ήδη είναι άριστος, οπότε αυτό το άριστο επίπεδο θα είναι ο σκοπός της διοργάνωσης και για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες, θα τα καταφέρουν και πάντα το Λέικραν που γίνεται στην πόλη μας θα είναι επιτυχημένο και θα αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στους δρομείς που λαμβάνουν μέρος, αλλά και στους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για πάμε λίγο στον 10ο αυθεντικό φιδιδιο δρόμο, ένας από τους πιο απαιτητικούς διεθνείς υπερμαραθωνίους στον κόσμο. 490 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα.
1: Όπως τα είπατε ακριβώς, κυρία Μιχέλη, φέτος το Νοέμβριο οδεύουμε στον 10ο επιτυχιακό, ο οποίος έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει εντάξει και μια επιπλέον διαδρομή η οποία έχει ονομαστεί στα βήματα του στρατού των Αθηναίων και μιλάμε για 525 χιλιόμετρα διαδρομή Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα,
0: Μαραθώνας. Πολύ ωραίο. Βέβαια.
1: Είμαστε
0: πολλά
1: πολύ,
0: τα χιλιόμετρα.
1: Πολλά τα χιλιόμετρα πραγματικά και ο Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που θα σταθεί στην εκκίνηση ο δρομέας μας, ο Αλέξης ο Ανδρούτσος, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος δρομέας του συλλόγου και της περιοχής μας. Είναι ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια έχει κτίσει το κορμί του αλλά και την ψυχή του να μπορεί να σταθεί επάξια σε τέτοιους μεγάλους αγώνες.
0: Και τι προετοιμασία, κύριε Τσιμαρή, θα χρειάζεται για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Αλέξη Ανδρούτσο?
1: Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Ανδρούτσο, επειδή έχουμε τρέξει μαζί σε πολλούς αγώνες, έχουμε ανταλλάξει πολλές κουβέντες γύρω από το τρέξιμο. Μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που τον χαρακτηρίζει η υπομονή, ο σχεδιασμός, η πίστη και η αφοσίωση στην προετοιμασία, το σωματικό αλλά κυρίως το ψυχικό σθένος για να κατακτήσει τους στόχους του. Ο Αλέξης Ανδρούτσος ήταν ένας απλός δρομέας όπως οι περισσότεροι από εμάς τα προηγούμενα χρόνια. Τερμάτισε άπειρους μαραθωνίους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2022 έθεσε υψηλότερους στόχους, μπήκε σε υπεραποστάσεις και σκαλοπάτι ανέβηκε, συμμετείχε στο Σπάρταθλον, στο Φιδιπίδιο και τώρα έχει μπροστά του αυτή την μεγάλη πρόκληση το Νοέμβριο και του δίνουμε τις ευχές μας και θα είμαστε δίπλα του και σε ό,τι χρειαστεί, αλλά και ψυχικά να τον στηρίξουμε, ούτως ώστε να τον καμαρώσουμε νικητή και να έρθει στα Ιωάννινα να ρίξουμε τα δρομικά μας τείχη, να τον υποδεχτούμε.
0: Με το καλό λοιπόν και τις δικές μας ευχές να του μεταφέρετε, και νομίζω θα μας κάνει την τιμή να συνομιλήσουμε.
1: Βεβαίως. Μακάρι να έχουμε πάρα πολύ, μάλλον να έχετε πολύ χρόνο με τον κύριο Ανδρούτσο, να σας διηγηθεί ιστορίες, όχι μόνο για την σωματική προετοιμασία, αλλά για το παιχνίδι μυαλού, που αυτό είναι κυρίως που παίζει ρόλο σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες. Το μυαλό παίζει τα παιχνίδια και πρέπει ο δρομέας να βγει νικητής, γιατί αντίπαλος είναι κυρίως ο εαυτός του και μετά όλα τα υπόλοιπα που θα αντιμετωπίσει τη διαδρομή.
0: Κάθε καλό, να είσαι καλά Βαγγέλη Τσίμαρη, να είσαι καλά Πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Φτάσαμε χρονικά στο τέλος της εκπομπής, δεν έχουμε προς το παρόν συνέχεια, αύριο πρωτόθερος. Λοιπόν, από εμένα και το Λεωνίδα Βόσιο, καλή εβδομάδα και πάλι, καλή συνέχεια.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
7: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
6: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
7: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
6: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
8: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
7: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
6: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
7: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
6: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
8: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
12: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση. Ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου, μαζί μας σήμερα είναι ο Θοδωρής Μπαλαμάτσας. Η γυναικοκτονία που είχαμε χθες το βράδυ στην Ιγουμενίτσα συγκρόνησε όχι μόνο την Ιγουμενίτσα, τη Θεσπρωτεία, την Ήπειρο, γενικά το Πανελλήνιο. Ο 27χρονος που δολοφόνησε μια 25χρονη με μαχαίρι. Και βέβαια, αρχικά χθες βέβαια προσπάθησε να θολώσει τα νερά, παίρνοντας τηλέφωνο δράστης και λέγοντας ότι κάποιοι άγνωστοι τους επιτέθηκαν. Ωστόσο μετά ομολόγησε την πράξη του. Και αναμένεται με την σχηματιστή δικογραφία να διηχθεί στον εισαγγελέα, στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσπρωτείας. Κατά την εξέλιξη της διαρρεύνησης υπόθεσης προέκυψε ότι κατηγορούμενος ανέφερε η γυναίκα ήταν πρώην σύντροφός του και έτσι είχε καταφέρει πνίγματα με μαχαίρι, μαζέρισμα, επέρθει ο θάνατός της. Το μαχαίρι καθ' υπόδειξη του κατηγορουμένου βρέθηκε, κατασχέθηκε σε σημείο που το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος. Τώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πυροσβεστικών δυνάμεων πύγιων και εναέριων στη χαράδα του ΑΟ. Πιάσαμε τρεις εβδομάδες και συνεχίζει να καίει εκεί. Παραμένει και σε ισχύ η απόφαση απαγόρευση διαλέψη εντός της χαράδας του ΑΟ κυκλοφορίας πολιτών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και σήμερα αναμένεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Επίσης, όσον αφορά κάτι που αφορά όλη τη χώρα και όλους τους κατοίκους, αναμένουμε τα αρμόδια υπουργεία να εξειδικεύσουν τις παρεμβάσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για εφαρμογή νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχείρηση. Μια και 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως γνωστό, φέτος οι τιμές των καυσίμων είναι σε πολύ ψηλά σημεία. Να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να προκύψει. Και να έρθουμε τώρα σε δηλώσεις που έκανε πριν από 2 ώρες ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων αρμόδιος για θέματα προγραμματισμού, ο κ. Σωμάς Γιωτίτσας. Μια και αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει κλειστό η κυκλοφορία τμήμα του παραλίμνιου δρόμου στη Διονυσίου Φιλοσόφου από τις 7 το πρωί στις 6 το απόγευμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μοπίλητης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Το ρεπορτάζ μιλήθηκε η Γεωργία Χαλάση.
1: Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία λαμβάνει χώρα από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, ετοιμάζοντας μια εξαιρετική δράση την οποία θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δράση η οποία απευθύνεται σε όλους τους γιαννιώτες με μεγαλύτερη στόχευση στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες στην παραλίμνια περιοχή όπου θα αναπτυχθεί μια πλειάδα αθλητικών δραστηριοτήτων από αθλητικούς λόγους της περιοχής μας σε μια διαδρομή η οποία θα είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα όπου ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα με το ποδήλατό του ή με τα πόδια να περπατήσει και να απολαύσει αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες θα έχουν ετοιμαστεί. Συμμετέχουμε λοιπόν ενεργά μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Mobilities, ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου έχουμε κάνει και άλλες δράσεις οι οποίες αφορούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες κυρίως σε παιδιά. Πέρυσι είχαμε κάνει μια εξαιρετική ποδηλατική διαδρομή στον παραλίμνιο δρόμο σε παιδιά δημοτικού σχολείου και θέλουμε να ενισχύσουμε στους γιαννιώτες την ιδέα του λιγότερου αυτοκινήτου, του περπατήματος, του περισσότερου ποδηλάτου και μιας πόλης περισσότερο φιλικής και περιβαλλοντικά φιλικής προς τους πολίτες. Άρα λοιπόν καλό όλους τους Χιανιώτες να είναι αύριο εκεί. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Περίπου 1000 παιδιά και πάρα πολλοί κόσμος από τα ΚΑΠΗ έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους. Θα είναι 15 αθλητικοί σύλλογοι που θα στήσουν τις δραστηριότητες κατά μήκος αυτής της διαδρομής και τους καλούμε να απολαύσουν όλοι αυτή την υπέροχη δραστηριότητα. Κλείνω λέγοντας το εξής. Εκτός από τα μεγάλα έργα τα οποία χρειάζεται η πόλη, χρειάζεται και μια αλλαγή στη φιλοσοφία και μια αλλαγή στην νοοτροπία των πολιτών. Πρέπει να ενισχύσουμε την ιδέα της περισσότερο φιλικής πόλης, μιας πόλης με λιγότερο αυτοκίνητο, να περπατάμε περισσότερο, να χρησιμοποιούμε πιο πολύ το ποδήλατό μας και γενικά να φροντίζουμε περισσότερο την πόλη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδείχθηκε περίτρανα και τις τελευταίες μέρες, το προηγούμενο τρίμερο, με την εξαιρετική διοργάνωση του Ιωάννινα Lake Run, όπου πραγματικά η πόλη απόλαυσε τρεις μέρες κλειστό τον παραλίμνιο δρόμο και υπήρχε μια εξαιρετική συμμετοχή σε όλο αυτό το σε όλο αυτό το event. Άρα λοιπόν, αύριο στις 9 όλοι εκεί και πραγματικά να ευχαριστήσω και τους αθλητικούς συλλόγους που διαθέτουν το χρόνο τους και τον εξοπλισμό για να δείξουν στα παιδιά όλα αυτά τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο, τους διευθυντές των σχολείων, μιλάμε για 15 περίπου σχολεία τα οποία θα είναι εκεί δημοτικά και φυσικά όλους τους συνεργάτες μας στον Δήμο Ιωνιτών, όλες τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες μας στο Δήμο, οι οποίοι με ρίμνησαν για να είναι επιτυχής αυτή η εκδήλωση.
0: Ερχόμαστε τώρα σε ομιλία που είχαμε με τον Ταμείο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εγνατία, τον κύριο Γιώργο Ουδέβνα, για τα όσα γίνονται εκεί, τα όσα προβλήματα έχουν προκύψει και βέβαια και το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες και απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός, ο κ. Χρήστος Δήμας, ότι όλη αυτή η κατάσταση θα τη ζούμε για 3 χρόνια.
2: Ναι, το περιέγραψε όπως ακριβώς έχει συμβασιοποιηθεί η διαδικασία, δηλαδή. Έχει ανατεθεί στον παραχωρησιούχο ένα τεχνικό αντικείμενο χωρίς καθορισμένες μελέτες για ουσιαστικά για αναβάθμιση των σειράγκων, την οποία την έχει στη σύμβαση χαρακτηρίζεται ως αδειοδότηση των σειράγκων. Στην πραγματικότητα είναι αναβάθμιση.

0: ήταν καταδιοκτημένες κατά άλφα, που σημαίνει ότι περνούσαν και τα επικίνδυνα φορτία. Οι υπόλοιπες 16, επειδή είχαν κατασκευαστεί και δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2007, δεν είχαν αδειοδοτηθεί μέχρι το 2000, δεν είχαν αδειοδοτηθεί. Η σήμανση παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ είχε γράψει έναν όρο ότι θα πρέπει στον παραχωρησιούχο να αδειοδοτηθούν, να παραδοθούν αδειοδοτημένες κατά έψιλον, δηλαδή αδειοδοτημένες χωρίς τη διέλευση επικίνδυνων φορτίων.
1: Ναι.
0: Και τη διέλευση των επικίνδυνων φορτίων είχε υποχρέωση να την κάνει ο παραχωρησιούχος. Το ΤΑΙΠΕΔ είχε αναθέσει έναν μελετητή να μελετήσει τι χρειάζεται πλέον για να αδειοδοτηθούν οι σύραγγες. Ο μελετητής είχε βγάλει τι χρειάζεται, ήταν κάποια υποσιώδη συστήματα, τα οποία η Εγνατία Οδός είχε υλοποιήσει κατά 90% και τα είχε αναθέσει στον εργολάβο που είχε γραφεία, ναι, και τα είχε υλοποιήσει κατά 90% για τις 16 σύραγγες που αναφέρουμε, και γιατί οι 19 ήταν αδειοδοτημένοι. Είχε αποδεχτεί τη μελέτη αυτή το διοικητικό σύραγγον και είχε ανατεθεί στον εργολάβο. Ο εργολάβος είχε φτιάξει το 90%, αλλά δεν ολοκλήρωνε τις εργασίες του, οι οποίες μετά διαπιστώσαμε κι εμείς όταν πλησίαζε η ώρα της παραχώρησης, γιατί δεν τις ολοκλήρωνε, γιατί ο εργολάβος αυτός είναι ο ίδιος ο παραχωρησιούχος,
1: ναι,
0: είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση να το ανατεθεί αυτό το τεχνικό αντικείμενο, που στην πραγματικότητα είναι ένα αντικείμενο βαριάς συντήρησης, το οποίο το πληρώνει προς το βαρός στο δημόσιο σαν να χρηματοδοτεί την παραχώρηση της ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Τρία χρόνια περιέγραφε ήδη σύμβαση ότι θα είχε υποχρέωση ο παραχωρησιούχος να κάνει την αδειοδότηση κατά α, δηλαδή να περνάει επικίνδυνα φορτία.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη μέρα από την κύρωση της Βουλής έγινε τροποποίηση της σύμβασης αυτής του ΤΑΙΠΕΔ και ανατέθηκε στον παραχωρησιούχο η αδειοδότηση κατά τη σύμβαση όλων των σειράγκων για τα επόμενα τρία χρόνια. Ουσιαστικά το Υπουργείο αναφέρει πλέον ότι η αδειοδότηση των σειράγκων αφορά όλες τις σειράγγες και ότι οι εργασίες αυτές θα μελετηθούν από τον παραχωρησιούχο, θα ελεγχθούν από τον ανεξάρτητο μηχανικό που ουσιαστικά προσλαμβάνει ο παραχωρησιούχος, και απλά το δημόσιο θα το αποδεχτεί. Αυτό έχει ένα κόστος για το δημόσιο. 180 εκατομμύρια από το τίμημα αφαιρέθηκαν κατά τη διαδικασία της τροποποίησης,
1: ναι,
0: και κατά την κύρωση, και άφηνε ανοιχτό ένα ποσό από το κρατικό προϋπολογισμό να δοθεί για τις υπόλοιπες εργασίες. 31 Εβδόμου του 2026, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μια τροπολογία αναφέρει ότι τα αποθεματικά της Δημόσιας Εγνατίας Οδού, τα 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού, θα δοθούν στο παραχωρησιούχο για αυτές τις εργασίες. Που σημαίνει ότι είναι 180 από το τίμημα που επιστρέφει στο παραχωρησιούχο, συν 240 από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού, είναι η χρηματοδότηση του παραχωρησιούχου για κάτι το οποίο την τελευταία στιγμή έγινε η τροποποίηση της σύμβασης και ένα τεχνικό αντικείμενο που ουσιαστικά έχει υλοποιηθεί κατά 90%, βαφτίστηκε ότι δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό, ούτε για τις 16 σύραγγες, ούτε για τις 19 που ήταν αδειοδοτημένες. Οι εργασίες που αναμένουμε να γίνουν,
1: ναι,
0: δεν αφορούν αποκλειστικά θέματα ασφάλειας, δηλαδή π.χ. η αναβάθμιση του φωτισμού των σειράγκων, που ουσιαστικά είναι από παλιά τεχνολογία σε LED, εξυπηρετεί την εξοικονόμηση ενέργειας του παραχωρησιούχου και όχι τα θέματα ασφάλειας της, και άλλα αντίστοιχα θέματα, τα οποία είναι μια βαριά συντήρηση που ήταν υποχρέωση του παραχωρησιούχου, μεταφέρθηκε προς το βαρός στο δημόσιο και το πληρώνει το δημόσιο. Ακριβώς από αυτά θα πληρωθούν και τα προσωρινά μέτρα, αυτές οι μονοδρομήσεις που βλέπουμε, που στην πραγματικότητα, ναι, λένε ο κόσμος δεν γίνεται εργασίες. Οι μονοδρομήσεις είναι ανεξάρτητα στις εργασίες. Ο παραχωρησιούχος προσέλαβε τον ίδιο μελετητή που είχε το ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες και υλοποιήθηκαν με έναν διάδοχο, όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά τώρα με το καπέλο του καινούριου αφεντικού του, λέει ότι οι σύραγγες είναι επισφαλείς και χρειάζονται προσωρινά μέτρα μέχρι να γίνουν οι υποτιθέμενες εργασίες αναβάθμισης και την ασφάλεια. Και είναι ο ίδιος ο μελετητής, ο οποίος έχει υποβάλει σχέδια προσωρινών μέτρων, που είναι οι μονοδρομήσεις, που είναι οι ιδιώτες πυροσβέστες που βλέπουμε στα στόμια των σειράγκων,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν εξοπλισμό που μάλλον παραπέμπει σε δασοπυρόσβεση, αλλά όχι σε ανάγκες κατάσβεσης μέσα σε σύραγγα. Αν δείτε τον εξοπλισμό που έχει πυροσβεστική για αυτά τα συμβάντα, είναι σαφώς διαφορετικός. Ουσιαστικά ο ίδιος ο μελετητής

0: αλλάζοντας αυτόν που τον χρηματοδοτεί, αναφέρει μέτρα τα οποία στην προηγούμενη μελέτη που ίδιος υπέβαλε στην διοικητική αυτή σύνταγμα δεν έχουν καμία σχέση. Ποτέ δεν είχε αναφερθεί πριν ότι υπάρχουν επισφαλείς σύνταγμες από τον ίδιο μελετητή και προφανώς ο ανεξάρτητος μηχανικός ενέκρινε τα μέτρα αυτά. Και η Διοικητική Αρχή Συράγκων αποδέχτηκε τα μέτρα αυτά και γι' αυτό και σήμερα έχουμε τα προσωρινά μέτρα για την φάση.
1: Και για τρία χρόνια δηλαδή αυτή η κατάσταση υπάρχει.
0: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
1: Μάλιστα. Σαν σύλλογο σκέφτεστε να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε.
0: Εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει σε ένα πάγιο που το πλήρωσε με δημόσιο χρήμα ο κόσμος, γιατί έχουμε υποχρέωση απέναντι
1: και μια και είπατε πλήρωσε συνειδημικά αυτόματα, το μυαλό έρχεται και στα διόδια που παραμένει.
0: Το πληρώνει σε δύο δόσεις. Αρχικά το πλήρωσε με τα 7 δις που έδωσε για να γίνει η υποδομή και καθημερινά οι χρήστες της οδού το πληρώνουν όπως βλέπουμε πολύ ακριβά. Ναι. Γιατί υπό τη δημόσια διαχείριση ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο. Για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ήταν υποχρεωτικό να πάει 4 λεπτά το χιλιόμετρο. Ταυτόχρονα ήταν υποχρεωτικό από τη σύμβαση παραχώρησης να κατασκευαστούν αυτό το πλήθος των διοδίων που έχει σχεδιάσει το ΤΑΙΠΕΤ σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού για να είναι προσοδοφόρο το πάγιο προς τον ιδιώτη. Ναι. Αφού υπέγραψε πήρε 4 λεπτά, αφού ανέλαβε έγινε 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Και στο 2008, πρώτο 8, θα είναι 8,2 λεπτά το χιλιόμετρο. Δηλαδή 170% πάνω.
1: 2028 φαντάζομαι, γιατί είπατε 2008.
0: 28, ναι, 28. Ναι. Θα είναι 8,2 λεπτά το χιλιόμετρο, που σημαίνει ότι θα είναι 170% αύξηση των διοδίων από τη δημόσια διαχείριση.
1: Και υπερδιπλασιασμός. Ναι.
0: Υπερδιπλασιασμός και μάλιστα σε ένα τμήμα μεταξύ Βέρειας και Θεσσαλονίκης, επειδή είναι το μόνο διόδιο που κατασκευάζει ο ιδιώτης, μόνο τώρα έχει φτιάξει το δημόσιο, εκεί το κόμιστρο θα ανέβει 400% και θα προσθεθεί ένα μετοπικό διόδιο, το οποίο όλοι εμείς που θα πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη θα το πληρώνουμε. Να σημειωθεί εδώ ότι με την τροπολογία της σύμβασης που αναθέτει αυτό το τεχνικό αντικείμενο, ουσιαστικά τη βαριά συντήρηση στις σύραγγες με δημόσιο χρήμα του Υπουργείου, είπαμε 180 εκατομμύρια και 240 πραγματικά, ταυτόχρονα δίνει παράταση στις απαλλαγές των παραμεθέριων περιοχών που είναι και η Γουμενίτσα για μας και ο Δήμος Μετσόβου, αλλά και στη Θράκη που υπάρχουν απαλλαγές, δίνει παράταση για 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2027. Ουσιαστικά είναι και χρόνος εκλογών, αλλά το διάστημα αυτό οι απαλλαγές αυτές ναι μεν διατηρούνται για τους χρήστες της οδού, για τις τοπικές μετακινήσεις, όμως το δημόσιο πληρώνει τον παραχωρησιούχο για αυτές. Δηλαδή το δημόσιο σήμερα που μιλάμε, τον συμπολίτη μας που έχει την δυσπρωτεία, ναι μεν ο συμπολίτης δεν πληρώνει, αλλά πληρώνει το δημόσιο την μετακίνηση.
1: Και όταν λέμε δημόσιο εννοούμε όλους εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης καταδικήθηκε το οριζόντιο μέτρο της απαλλαγής των ανέργων που είχε η Εγνατία Οδός υπό δημόσια διαχείριση. Κάτι το οποίο στα τέφη δημοπράτησης, τα πρώτα τέφη δημοπράτησης που παρακολουθούσαμε εμείς την κρυφή διαδικασία που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ με τους ιδιώτες παραχωρησιούχους και διαπραγμάτευση που κάνει, υπήρχε ανώρες και αφαιρέθηκε.
1: Προφανώς
0: γιατί δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των παραχωρησιούχων.
1: Μάλιστα. Και εγώ δεν ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε για το βήμα και ό,τι χρειαζόσαστε είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Οι συμπολίτες μας μπορούν να παρακολουθούν το site του Συλλόγου για τις ενημερώσεις και για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα αυτό και μαζί με άλλα σωματεία όπως είναι αυτό των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών, παλεύουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο και να δημιουργούν τις συνθήκες αυτές για αλλαγή αυτού του καθεστώτος που είναι πολύ δυσμενής και για τους χρήστες και για το δημόσιο συμφέρον.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, η ομιλία που είχε η Βίκη Μιχέλη με τον πρώτο Δημητήριο, τον κύριο Σπύρο Μπέκα, που το Επιμητήριο ζητά παράταση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3: Θα ξεκινήσουμε ότι το Επιμητήριο Ανήνων και σύστομος ο επαγγελματικός κόσμος είναι κοντά στον ψηφιακό μετασχηματισμό που γίνεται. Όλοι μας θέλουμε να ψηφιοποιηθούμε, να είμαστε στην καινούργια τεχνολογία, γιατί πλέον όσοι δεν θα είναι θα μείνουν πίσω και θα τους ξεπεράσει η εποχή. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Το δεύτερο είναι ότι Τα My Data μπήκαν στη ζωή μας εδώ και 6 ακριβώς χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2021 και πλέον βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Έχουν γίνει όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει, έχουν περάσει και στους επαγγελματίες και προσπαθούν πραγματικά με νύχια και με δόντια να τα κάνουν σωστά όλα αυτά που πρέπει.
4: Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επιστολή αποστείλατε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στο διοικητή της ΑΔΕ.
3: Ακριβώς. Κάνω μια αναδρομή για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε, όλοι οι επαγγελματίες στηρίζουν το ψηφιακό μετασχηματισμό, τα My Data, τα ηλεκτρονικά βιβλία, συνεχίσαμε την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο και όλα αυτά. Αρκετοί έχουν χρησιμοποιούν το e-τιμολόγιο από την ΑΔΕ, άλλοι έχουν τιμολογέρες, άλλοι έχουν ταμιακές μηχανές και ούτω καθεξής. Από 1 Οκτωβρίου όμως θα πρέπει να μπει στη ζωή μας και ο πάροχος. Ο πάροχος είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση, τιμολόγηση και διαβίβαση των παραστατικών. Mm. Είναι δηλαδή το χέρι αυτό το οποίο παίρνει, βρίσκεται ανάμεσα στον εκδότη, εμάς τους επαγγελματίες, με την ΑΔΕ. Αυτός λοιπόν θα κάνει, ο πάροχος είναι αυτός που θα κάνει τη διαβίβαση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν με ρωτήσετε τι κάνει αυτό περισσότερο από εμάς, δεν θα μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Όμως θα σας πω ότι από 1 Οκτωβρίου πλέον όλες οι επιχειρήσεις κάτω του 1 εκατομμυρίου ακαθάριστον εισόδων τζίρο δηλαδή, θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις.
4: Αυτό δεν σημαίνει όμως και καινούριο κατάλληλο εξοπλισμό, λογισμικό, εκπαίδευση και οτιδήποτε άλλο.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Όλα αυτά, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, ο πάροχος είναι αυτός ο οποίος παίρνει το τιμολόγιο και το με δικιά του ευθύνη και το ανεβάζει στην ΑΔΕ. Είναι ένα πλέον κόστος για κάθε επιχείρηση. Και αυτό μπαίνει βία από 1 Οκτωβρίου στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε εμείς σαν επιμελητήριο είναι ότι να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει και εσείς να βοηθήσετε την όλη κατάσταση. Ας βγάλουν τα βάουτσερ σωστά για όλες τις επιχειρήσεις. Ένα είναι αυτό βασικό. Δεύτερο, γιατί έχουν βγει στο παρελθόν, αλλά μένοντας έξω κάποιες επιχειρήσεις, είναι αστημένο και όλο λάθος αυτό που συνέβαινε. Λοιπόν, τώρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι τι, να βγει και η ΑΔΕ, να αρχίσει να συνομιλεί και με τους επαγγελματίες, να κάνει κάποια σεμινάρια, ούτως ώστε όλο αυτό το οποίο έχει στο μυαλό της να το περάσει και στους επαγγελματίες, διότι δεν γίνεται να λέμε στον κόσμο, είτε οι φορείς, είτε οι λογιστές, είτε οι επαγγελματίες του κλάδου, αυτοί που ασχολούνται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, να λένε ότι πρέπει να βάλετε πάροχο. Γιατί να βάλουμε πάροχο?
4: Μάλιστα.
3: Αυτά είναι κάποια ερωτήματα, τα οποία τα έχει κάθε επιχειρηματίας και σωστά τα έχει. Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει πληροφορία από την ΑΔΕ. Εμείς σαν επιμελητήρια έχουμε κάνει σεμινάρια ήδη 2 φορές για τα συγκεκριμένα και έχουμε τονίσει το συγκεκριμένο γεγονός ότι ισχύει από 1 Οκτωβρίου. Και όλα αυτά το κόστος μετακυλείται στην κάθε επιχείρηση.
4: Και αν ο Βόσχιος ή η Μιχέλη δεν προλάβουν να το κάνουν, υπάρχει πρόστιμο?
3: Κανονικά ναι, αλλά δίνεται μια ανοχή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ούτε και οι πάροχοι είναι έτοιμοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν είναι ενταγμένοι στον πάροχο.
4: Κατάλαβα. Και η παράταση που ζητάτε είναι πόση, Πρόεδρε?
3: Ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αυτό πρέπει να το δει η ΑΔΕ, αλλά ταυτόχρονα όμως να κάνει και αυτή τις δράσεις. Να βγει στην επαρχία και να ενημερώσει τον κόσμο. Να βγει έξω στους επιχειρηματίες και να κάνει ημερίδες ώστε να διοχετεύσει την πληροφορία αυτή και να τους εξηγήσει τι είναι ο πάροχος. Γιατί ακούνε οι επιχειρήσεις και ειδικά οι πολύ μικρές, ότι δεν θέλω εγώ τον πάροχο. Στην ουσία δεν τον θέλει τίποτα, καμία επιχείρηση. Το θέλει ΑΔΕ να τον έχει επιχείρηση.
4: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί και άλλοι σε φορές...
3: Και περιμένουμε και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από τις 12 Οκτωβρίου και μετά. Δηλαδή έρχονται βάρη, υψηλοποίηση, αν θα μπορούσε το κράτος με κάποιο... με μορφή βάουτσερ, να το ξαναδεί όλο αυτό και να αρχίσει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουν να ενταχθούν όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκείνοι που υστερούμε.
4: Μάλιστα. Έχετε στο πλευρό σας και άλλα επιμελητήρια της χώρας?
0: Είναι όλα τα επιμελητήρια της χώρας. Είναι όλοι οι επαγγελματικοί, οι επαγγελματίες, οι σύλλογοι λογιστών, οι σύλλογοι τεχνολογικών προϊόντων, γιατί δεν προλαβαίνουν και αυτοί να κάνουν όλο αυτό τον όγκο εργασίας.
4: Μάλιστα. Θα κρατήσω αυτά προς το παρόν. Έχετε ζητήσει παράταση και άλλες φορές και τα έχετε καταφέρει ενώ σαν επιμελητήριο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως.
0: Εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
5: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
11: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
12: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
11: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
12: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
11: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
12: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
13: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
14: Παριζάκι.
15: Κότο παριζάκι.
16: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
15: Νόστιμο.
17: Και πού το βρήκες?
15: Στην Πίνδο, βέβαια.
18: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην ομιλία που είχε η Γεωργία Χαλάτση με τον κύριο Μάριο Κάτση, πρώην βουλευτή Θεσπρωτείας, που συμμετέχει στην Λάστιν και Ελευθερή Συμπαράταξη, για τη συγκρότηση των οργάνων της Ελλάδας στη Θεσπρωτεία.
0: Το
9: σωστά το λέτε. Ξέρετε, μια μικρή κοινωνία συγκλονίζεται πολλαπλάσια από ότι ένα αστικό κέντρο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή η εγκύτητα, έστω ακόμα και στις περιοχές και στις πλευρές, εν πάση περιπτώσει, της πόλης που κάποιος συνηθίζει να περπατάει, να αθλείται ή οτιδήποτε. Άρα δημιουργεί περισσότερα βάρη και σκιές και άγχη για τον κάτοικο εδώ πέρα της περιοχής. Όμως θέλω να τονίσω ότι όντως καλά το βάλατε στη διάσταση ότι αφορά μία ακόμα γυναικοκτονία. Και αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη κάθε γυναικοκτονία, κάθε ζωή γυναίκας που αφαιρείται, να υπάρξει άμεσα νομική κατοχύρωση του όρου. Και αυτό δεν είναι ούτε κατεφημισμόν, ούτε για ακτιβισμό, ούτε για τίποτα άλλο. Είναι ουσιαστικό, γιατί επί της ουσίας δεν είναι ο φόνος ενός ανθρώπου μιας γυναίκας, είναι όμως ο φόνος επειδή αυτή είναι γυναίκα. Είναι το κίνητρο δηλαδή από πίσω που διαφοροποιεί την ανθρωποκτονία από τη γυναικοκτονία. Δηλαδή την ουσία ότι μια σχέση εξουσίας ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ως θύμα ότι η ζωή μιας γυναίκας του ανήκει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να την αφαιρέσει. Και αυτό το πράγμα θα συμβάλλει η νομική κατοχύρωση στην αλλαγή μιας κουλτούρας. Της κουλτούρας δηλαδή της χώρας και των πολιτών, ακόμα και στο εκπαιδευτικό σύστημα, ότι η νοοτροπία αυτή θα πρέπει να αλλάξει. Η έμφυλη βία, τα εγκλήματα που γίνονται στη βάση των έμφυλων ανισοτήτων και διαφορών θα συμβάλλει και στην καταστολή και στην πρόληψη που πρέπει να απαιτείται. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή και για την Ιγουμενίτσα και για την περιοχή αλλά και για τη χώρα. Μας έχει όλους συγκλονίσει. Δεν ξέρω, πραγματικά εύχομαι να είναι τελευταία. Αυτό.
13: Πάντως, εντάξει, σε νομικό επίπεδο οι νομικοί φυσικά γνωρίζουν καλύτερα. Ο όρος πάντως έχει επικρατήσει στην κοινωνία, θα το πω, και έτσι αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότεροι, τουλάχιστον αρχίζουν να αντιλαμβάνονται αυτή την διαφορά που κρύβει αυτό το κίνητρο, όπως είπατε, που έχει να κάνει με το φύλο. Ας ελπίσουμε, δεν ξέρω τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, γιατί υπάρχουν πλέον και αρκετές υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες, είτε πρόκειται για την ελληνική αστυνομία, είτε πρόκειται για άλλες δομές. Αλλά πρέπει να ξεκινά αυτή η εκπαίδευση εντός ή εκτός εισαγωγικών για την αξία της ανθρώπινης ζωής από πολύ μικρή ηλικία.
9: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, να τονίσω ότι αυτό πηγάζει από την Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, την οποία η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης είναι μια διεθνή συνθήκη και η χώρα έχει αναγνωρίσει και υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Πάρα πολλές χώρες έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του όρου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υστερεί και ακατάληπτα να προχωρήσει σε μια τέτοια νομική αναγνώριση. Είναι επίσης σαφές το γεγονός ότι η πολιτεία οφείλει να επενδύσει και στην αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας που περνάει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή την αντίληψη, ας πούμε, ότι υπάρχουν οι έμφυλες ανισότητες, τα έμφυλα οι έμφυλες διακρίσεις.
13: Ναι.
9: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αλλαγή κουλτούρας. Ταυτόχρονα πρέπει να θωρακίσει με δομές και να στελεχώσει σαφώς δομές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταστολή τέτοιων εγκλημάτων. Δηλαδή για παράδειγμα, μην ξεχνάτε το γεγονός ότι έπρεπε πρώτα να χαθεί μια ζωή μιας γυναίκας έξω από το αστυνομικό τμήμα. Αν θυμάμαι καλά, στα βόρεια της Αθήνας, έξω από το αστυνομικό τμήμα, επειδή δεν την έλαβαν σοβαρά υπόψη ή δεν υπήρχε αρμόδια υπηρεσία στην αστυνομία τότε που να λάβει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες. Δηλαδή και τα αστυνομικά τμήματα θα πρέπει να στελεχωθούν και δομές που να υπάρξουν καταγγελίες σε επίπεδο κυβέρνησης ή κράτους και σε τοπική αυτοδιοίκηση που υπάρχει εγκύτητα στον πολίτη, να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, να υπάρχουν ακόμα και διοικητικοί υπάλληλοι να υποστηρίξουν και να υποδεχτούν μια τέτοια καταγγελία. Όλα αυτά χρειάζονται ένα σχέδιο, μια σοβαρότητα, μια συνέπεια και προφανώς να αντιληφθούν από την κυβέρνηση την έκταση του ζητήματος, έτσι. Γιατί για να εκπονήσεις ένα σχέδιο και να φτιάξεις αποτελεσματικά μια στρατηγική θα πρέπει να αντιληφθείς την έκταση του ζητήματος και η μία γυναικοκτονία μετά την άλλη αποδεικνύει ότι όντως το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όντως έχει καταντήσει να είναι επιδημία αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι έχει ήδη υιοθετηθεί από την κοινωνία ο όρος παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομική κατοχύρωση επιβεβαιώνει του λόγου του αληθές αυτό το οποίο.
2: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν χθες με μεγάλη συμμετοχή αθλητών οι αγώνες στο πλαίσιο του Ιωάννα Lake Run για 20η χρονιά, ο γύρος της Λίμνης. Να θυμηθούμε τι δήλωσαν ο Δήμος ο Θωμάς Μπέγκας αλλά και ο αθλητικός διευθυντής της διοργάνωσης ο κ. Ηλίας Πυριούνης.
14: Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι 20 χρόνια μετά από μια θα έλεγα τρελή απόπειρα κάποιων ανθρώπων να στήσουν μια όμορφη δρομική διοργάνωση γύρω από τη Λίμνη. Είμαστε σήμερα εδώ στον 20ο γύρο της Λίμνης και πραγματικά είναι φανταστικό αυτό το οποίο βλέπουμε. Η εικόνα ήταν μαγική σήμερα. Χιλιάδες αθλητές στο πανέμορφο περιβάλλον που ούτως ή άλλως διαθέτουν τα Γιάννενα και μια διοργάνωση η οποία πιστεύω ότι έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συγχαρούμε σίγουρα στους ανθρώπους αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και την έχουν φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τους αθλητές που πλέον λατρεύουν τα Γιάννη να συμμετέχουν στο γύρο της Λίμνης και έχουν καταστήσει το γεγονός αυτό, τον αγώνα αυτό, ένα από τους ομορφότερους αγώνες στη χώρα. Και τρίτον, βέβαια, όλα τους κρυφούς παράγοντες, τους αφανείς ήρωες που κυρίως είναι οι εθελοντές αυτή την προσπάθεια, να ευχαριστήσουμε και αυτούς. Οφείλουμε να είμαστε εδώ ως Δημοτική Αρχή, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στο γύρο της Λίμνης, γιατί πετυχαίνει σημαντικά πράγματα για τον τόπο. Πρώτον, προφανώς, την προβολή του τόπου, την εξωστρέφεια του τόπου. Δεύτερον, προτρέπει την κοινωνία, τον κόσμο συμμετάσχουν στον αθλητισμό. Κάτι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, η προσπάθεια για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με αφορμή τη Λίμνη Παμβότιδα, αλλά συνολικά η κοινωνία να αποκτήσει μια συνολική ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον. Μπράβο λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς που για 20 χρόνια δίνουν αυτή τη μάχη για να φτάσει αυτή η διοργάνωση σε αυτό το επίπεδο. Μπράβο στους συμμετέχοντες. Σημασία έχει συμμετοχή, δεν έχει νύχη. Και βέβαια με το καλό ο 21ος γύρος της Λίμνης και του χρόνου να μας βρει όλους εδώ.
17: Ναι, φυσικά είναι μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και συνέχεια αναπτύσσεται. Έχουμε τις μεγαλύτερες συμμετοχές όλων των 20 ετών. Έχουν ξεκινήσει, έχουν πάρει καθαρό χρόνο πάνω από 6.000 συμμετοχές. Φτάσαμε στο μαγικό νούμερο πάνω από 3.000 στο τριαντάρι. Όλη η διαδικασία με τους παράλληλους αγώνες νομίζω πρέπει να είναι 9.500 συμμετοχές. Συγκίνηση, εγνωμοσύνη. Έχουμε μια φανταστική ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα και το οικοσύστημα που έχουμε φτιάξει και το έχουμε χτίσει λιθαράκι-λιθαράκι. Το αποτέλεσμα αυτό μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη ευθύνη της επόμενης μέρας. Ελπίζω να είμαστε όλοι παρόντες και οι πόλη βεβαίως μαζί μας και να δούμε καλύτερα αποτελέσματα από τα σημερινά. Το πρώτο πρόβλημα είναι η φιλοξενία. Μόλις το πρωί δέχτηκα ένα μήνυμα από έναν υπάλληλο που δουλεύει σε ξενοδοχείο στην Πάτρα και είπε συγχαρητήρια, αυτό μου λέει δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι το πιο κοντινό σημείο 45 λεπτά και ακόμα και οι άρτακοι περιφερειακές πόλεις είναι γεμάτες. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει όλες όσοι ασχολούνται θεσμοί με τον τουρισμό και επαγγελματίες να κάνουμε να συζητήσουμε μία, δύο και τρεις ημέρες να βρούμε μία λύση γιατί δεν μπορεί να πάει και να δουλέψει έτσι. Βάζουμε σε κίνδυνο την ποιότητα, την εμπειρία και την ασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με όλους τους ενδιαφερόμενους και να έχουμε του χρόνου περισσότερα διαθέσιμα δωμάτια.
19: Για εσάς δεν τελειώνει η προσπάθεια, από αύριο ξεκινάτε το σχεδιασμό για τον 21ο αργόνα, έτσι?
17: Ναι, το γράφουμε και όλα, θα δείτε εδώ στην Expo, έχει ένα νούμερο 365. Οπότε
19: 365 μέρες.
2: Και να έρθουμε τώρα σε μιλία που είχε η Βίκη Μιχέλη με τον κύριο Βαγγέλη Τσίμαρη από τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων, μια και αθλητής του Συλλόγου. Ο Αλεξανδρούτσας θα συμμετάσχει στον αθλητικό Φιδιπίδιο Δρόμο 2026.
20: Τη δική μου παρουσία με τη συμμετοχή σε αγώνες του Επιτυχιακού Λέι Κράν, όπως είπατε και εσείς πριν.
4: Πολύ ωραία διοργάνωση, ε?
20: Άρρηκτη διοργάνωση, πολλές συμμετοχές, υποδειγματική πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με διοργανώσεις, αν παρακολουθήσουν την όλη οργάνωση, διοργάνωση, μπορούν να πάρουν ιδέες και να τις μεταφέρουν και στις δικές τους διοργανώσεις, ώστε να γίνουν πιο επιτυχημένες, πιο ασφαλείς, πιο προσιτές στους δρομείς και να πάντα οι δρομείς να παίρνουν μέρος σε γιορτές. Γιατί ήταν πραγματικά γιορτή αυτό που συνέβη το τριήμερο στα Ιωάννινα.
4: Και πάρα πολλοί κόσμος συμμετείχε, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε τα δρόμενα. Και θέλω να τονίσω ότι ήδη ο Ηλίας Πυριώνης και οι συνεργάτες του ετοιμάζονται για τον επόμενο, 21ο.
20: Βεβαίως, γιατί με το που τελειώνει μια διοργάνωση, την επόμενη μέρα αφού γίνει ο απολογισμός πάνω στα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, θα βασιστούν για να συνεχίσουν για τον επόμενο αγώνα, ο οποίος ήδη είναι άριστος, οπότε αυτό το άριστο επίπεδο θα είναι ο σκοπός της διοργάνωσης και για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες, θα τα καταφέρουν και πάντα το Lake Run που γίνεται στην πόλη μας θα είναι επιτυχημένο και θα αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στους δρομείς που λαμβάνουν μέρος, αλλά και στους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Για πάμε λίγο στον 10ο αυθεντικό Φιδιπίδιο Δρόμο, ένας από τους πιο απαιτητικούς διεθνείς υπερμαραθωνίους στον κόσμο. 490 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα.
20: Όπως τα είπατε ακριβώς, κυρία Μιχέλη, φέτος το Νοέμβριο οδεύουμε στον 10ο επιτυχιακό, ο οποίος έχει κάτι ξεχωριστό, έχει εντάξει και μια επιπλέον διαδρομή η οποία έχει ονομαστεί στα βήματα του στρατού των Αθηναίων και μιλάμε για 525 χιλιόμετρα διαδρομή Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα και Μαραθώνας.
4: Πολύ ωραίο. Βέβαια.
20: Είμαστε
4: πολλά
20: πολύ,
4: τα χιλιόμετρα.
20: Πολλά τα χιλιόμετρα πραγματικά και ο Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που θα σταθεί στην εκκίνηση ο δρομέας μας, ο Αλέξης ο Ανδρούτσος, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος δρομέας του Συλλόγου και της περιοχής μας. Είναι ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια έχει χτίσει το κορμί του αλλά και την ψυχή του να μπορεί έτσι να σταθεί επάξια σε τέτοιους μεγάλους αγώνες.
4: Και τι προετοιμασία, κύριε Τσίμαρη, θα χρειάζεται για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Αλέξη Ανδρούτσο?
20: Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Ανδρούτσο, επειδή έχουμε τρέξει μαζί σε πολλούς αγώνες, έχουμε ανταλλάξει πολλές κουβέντες γύρω από το τρέξιμο, μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που τον χαρακτηρίζει η υπομονή, ο σχεδιασμός, η πίστη και η αφοσίωση στην προετοιμασία, το σωματικό αλλά κυρίως το ψυχικό σθένος για να κατακτήσει τους στόχους του. Ο Αλέξης Ανδρούτσος ήταν ένας απλός δρομέας όπως οι περισσότεροι από εμάς τα προηγούμενα χρόνια. Τερμάτισε άπειρους μαραθωνίους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2022 έθεσε υψηλότερους στόχους, μπήκε σε υπεραποστάσεις και σκαλοπάτι ανέβηκε, συμμετείχε στο Σπάρταθλον, στο Φιδιπίδιο και τώρα έχει μπροστά του αυτή την μεγάλη πρόκληση το Νοέμβριο και του δίνουμε τις ευχές μας και θα είμαστε δίπλα του και σε ό,τι χρειαστεί, αλλά και ψυχικά να τον στηρίξουμε ούτως ώστε να τον καμαρώσουμε νικητή και να έρθει στα Ιωάννινα να ρίξουμε τα δρομικά μας τείχη να τον υποδεχτούμε.
4: Με το καλό λοιπόν και τις δικές μας ευχές να του μεταφέρετε, και νομίζω θα μας κάνει την τιμή να συνομιλήσουμε.
20: Βεβαίως. Μακάρι να έχουμε πάρα πολύ, μάλλον να έχετε πολύ χρόνο με τον κύριο Ανδρούτσο να σας διηγηθεί ιστορίες, όχι μόνο για την σωματική προετοιμασία, αλλά για το παιχνίδι μυαλού, που αυτό είναι κυρίως που παίζει ρόλο σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες. Το μυαλό παίζει τα παιχνίδια και πρέπει ο δρομέας να βγει νικητής, γιατί αντίπαλος είναι κυρίως ο εαυτός του και μετά όλα τα υπόλοιπα που θα αντιμετωπίσει τη διαδρομή.
2: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ομιλία που είχαμε σήμερα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού μας Θεάτρου, την Ρινιό Κυριαζή.
1: Δηλαδή κάναμε την παράστασή μας Ρωμαίος και Γουλιέτα μια νύχτα του καλοκαιριού, με πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης και μεγάλη περιοδία. Και συνεχίζουμε στον αστερισμό του Σέξπιρ με τα εργαστήρια του θεάτρου μας. Εργαστήρια θεάτρου, όπως κάνουμε πάντα, με τμήματα για παιδιά, εφήβους, όριμης ηλικίας, ατόμων με αναπηρία, σε δομές προσφύγων, εμπλουτισμένα με διαλέξεις, σεμινάρια και masterclass με διάφορους σκηνοθέτες κλπ. Ο τίτλος λοιπόν του κύκλου εργαστηρίων του φετινού για την σχολική μας χρονιά 2026-2027, «Όλος ο Σέξπιρ, μια σκηνή». Μια παράφραση ο τίτλος της γνωστής φράσης του Σέξπιρ, «Όλος ο κόσμος, μια σκηνή». Και να δούμε αν αυτή η σκηνή του Καμπερίου, η αγαπημένη μας σκηνή, χωράει όλον τον Σέξπιρ. Θα ασχοληθούν οι διδάσκοντές μας με διάφορα έργα ανάλογα με τις ομάδες, και στο τέλος της χρονιάς θα παρουσιαστούν οι αντίστοιχες παραστάσεις, παρουσιάσεις. Να πω ότι θα έχουμε φέτος μαζί μας στην Υποκριτική τη Μαρία Γιαννάκη και τον Γιάννη Κοντό. Η Κίκα Ζαχαριάδου συνεχίζει τα τμήματα των παιδιών και των εφήβων. Η Ειρήνη Δόβα προστίθεται ένα μάθημα αγωγής λόγου και θεατρικού τραγουδιού. Και αυτόνομο, αλλά και θα συμβάλλει στα μαθήματα της Υποκριτικής και τα παιδικά και εφηβικά τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για την Φανή Σκεντέρη, την χορεύτρια χορογράφο, η οποία θα έχει και το αυτόνομο της τμήμα, αλλά και αυτή θα συμβάλλει σιγά σιγά στις παρουσιάσεις και στην εργασία που θα κάνουν τα τμήματα Υποκριτικής και τα τμήματα των παιδιών και των εφήβων. Ο Αλέξανδρος Λάκας με την Άνια Μπούτνιοκ έχουν το τμήμα της όριμης ηλικίας, και ο Ηλίας Μάνθος με την Χριστίνα Τζιάλα έχουν τα τμήματα των ατόμων με αναπηρία. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου συνεχίζει μια εξαιρετική δουλειά και πάρα πολύ σημαντική σε δομές προσφύγων και σε άλλους συλλόγους εκτός, δηλαδή και σχολεία εκτός Ιωαννίνων, όπου ταξιδεύει το ΔΠΘ και προσφέρει εκεί αφιλοκερδώς εκείνη την περίπτωση το μάθημα αυτό το εξαιρετικό του Αλέξανδρου του Παπαναστασίου. Και να πούμε ότι για τα μαθήματα που προσφέρονται σε δομές ατόμων με αναπηρία, όπως το πρώτο ΚΔΑΠ ΜΕΑ, και έτσι στην Κυψέλη συνεχίζουμε και φέτος να καλούμε όλους τους συλλόγους ατόμων με αναπηρία, οπότε πληροφορίες μπορεί να ζητήσει κανείς στο τηλέφωνο του θεάτρου και να μπει στο site να δει.
2: Υπάρχει, συγγνώμη να ρωτήσω, υπάρχει προθεσμία μέχρι πότε μπορούν να γίνουν?
1: Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβρη. Μπορεί ο καθένας. Οπότε καλό είναι να δηλώσει τη συμμετοχή του. Πρώτο μάθημα θα είναι, προσφέρεται δωρεάν, δοκιμαστικό για κάποιον που δεν μας γνωρίζει και θέλει να έρθει να δει πώς είναι τα πράγματα, και από εκεί και πέρα για να δημιουργηθεί ομάδα και να συνεχίσουμε δυναμικά. Οι ομάδες των παιδιών είναι από 4 μέχρι 12 το παιδικό τμήμα, και το που μπορεί να είναι και 2 τμήματα αναλόγως τις συμμετοχές μας. Έτσι φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν 2 παιδικά τμήματα, οπότε θα χωριστούν από ας πούμε τις μικρότερες ηλικίες και στις μεγαλύτερες, και οι έφηβοι από 13 και πάνω. Από εκεί και πέρα οι ετήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν ή το μάθημα της Μαρίας Γιαννάκη ή του Γιάννη Κοντού, της Ειρήνης Δόβα και της Φανής Κεντέρη, και η τρίτη ηλικία με τον Αλέξανδρο Λάκα και την Άνια Πούτνιοκ. Και να πούμε ότι στα μέλη των ΚΑΠΗ το μάθημα αυτό της τρίτης ηλικίας, όριμης ηλικίας, το παρέχεται δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Όλες οι πληροφορίες στο site και σε τηλέφωνο που δίνεται στο site εκεί μπορεί κανείς να ρωτήσει τα πάντα, μέρες και ώρες, χώρους
2: αυτό
1: κτλ.
2: Αυτό όσον αφορά το εργαστήρι. Έτσι,
1: μάλιστα. Ναι.
2: Όσον αφορά παραστάσεις.
1: Ωραία.
2: Τι
1: λοιπόν, ναι, είπαμε δεν μπορούμε να αποχωριστούμε τον Σέξπιρ, γι' αυτό και τα εργαστήρια συνεχίζουν σε αυτόν τον αστερισμό. Αλλά δεν μπορούμε να αποχωριστούμε και την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, και θα γίνει μια προσαρμογή της για εφήβους που θα παιχτεί, έχουν τη δυνατότητα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια να παρακολουθήσουν την παράσταση στο Θέατρο Καμπέριο από μέσα Οκτωβρίου μέχρι μέσα Νοεμβρίου για μικρό διάστημα, δηλαδή για ένα μήνα μόνο.
2: Με τους ίδιους.
1: Οπότε ας, ας σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να πάρουν όλες τις πληροφορίες στο τηλέφωνο του θέατρου και θα παιχτούν και κάποιες παραστάσεις απογευματινές, Σαββατοκύριακα, για όλη την οικογένεια. Γιατί είχαμε αυτό το feedback, να το πω έτσι, ότι είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια και που θίγει θέματα πολύ σοβαρά έτσι, για την ηλικία αυτή της εφηβείας, που μπορούν να συζητηθούν και με τους γονείς, και εμείς θα κάνουμε θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα που θα συνοδεύουν τη δράση αυτή, δηλαδή θα προετοιμάζουμε πηγαίνοντας στα σχολεία έτσι, τους θεατές μας για το θέμα, για τα θέματα τα πολύ ουσιαστικά του έργου, και θα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και τον Διονύση Καψάλη, τον μεταφραστή.
2: Α, μάλιστα.
1: Πιθανότατα στην πρεμιέρα μας, γιατί είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και θα θέλαμε πολύ να τον έτσι ευχαριστηθούμε και να τον απολαύσουμε περισσότερο.
2: Και
1: να τον αξιοποιήσουμε.
2: Γιατί όχι να βρεθεί και στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
1: Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται και η παιδική σκηνή που θα ακολουθήσει μετά την εφηβική νεανική.
2: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί όχι. Πρόκειται για ένα νέο έργο της Αγγελικής Δαρλάση, μια πάρα πολύ σημαντική συγγραφέας που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με το παιδικό έργο. Είναι βραβευμένο από τον διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού για νέων έργων, λέγεται Το Μπαλκόνι Μας. Δεν έχει ανέβει ξανά, οπότε είναι πρώτο παιγμένο νέο ελληνικό και σύγχρονο, οπότε θα έχουμε τη χαρά και την τιμή και την Αγγελική Δαρλάση να την έχουμε μαζί μας, η οποία θέλει να πραγματοποιήσει και κάποια θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα η ίδια στα σχολεία, κάποιες μέρες που θα βρίσκεται στα Γιάννενα. Οπότε για όλα αυτά και οι διευθυντές των σχολείων και οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές δάσκαλοι μπορούν να τηλεφωνούν, να επικοινωνούν με την Αφροδίτη Μίτση στο γραφείο του θεάτρου που έχει όλες τις πληροφορίες.
2: Ωραία. Ρινιό Κυριαζή, ευχαριστώ πολύ για σου μιλία. Εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Να είμαστε
2: καλό
1: καλά. Καλή δύναμη. Καλό φθινόπωρο.
2: Και ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
3: Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει αντίστροφα ο χρόνος για την έναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής με διπλό γενιώτικο ενδιαφέρον. Πας Γιάννης, συγγνώμη, και Θεία Λαγκαστικάς. Μπαίνουν στη μάχη την Κυριακή του πρωταθλήματος. Πας Γιάννη, στις 4 ξεκινάμε από αυτό το πιο σημαντικό νομίζω. Στις 4 το απόγευμα την Κυριακή υποδέχει την αναγέννηση άδεστος ομάδες. Ενώ την ίδια ώρα η Κατσικά αγωνίζεται στην Φλωρίνα με δίπολο τον Μέγα Αλέξανδρο. Στο πλαίσιο αυτό της ολοκλήρωσης της προετοιμασίας, ο Μπαζιάννη έδωσε χθες το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν το πρωτάθλημα πάντα, γιατί θα δώσει και ένα φιλικό στις 10 Οκτωβρίου όταν θα έχει ρεπό. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν στις Χιάδης θα ήρθε ισόπαλος με 2-2 με τον τοπικό Μακεδονικό, επίσης ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίωρο ο Πας δεν ήταν καλός, δεν πήγε καλά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Μακεδονικό. Παρ' όλα αυτά εκεί μέσα σε ένα δίλεπτο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Μετά από ωραία ενέργεια του Σκετραβάνη σημειώθηκε αυτόν γκολ από τον Κοκκινίδη, έγινε το 1-1, ενώ στο 36-37 εκεί ο Καφενζής έκανε την ολική ανατροπή στο σκορ. Παρ' όλα αυτά οι γηπεδούχοι κατάφεραν και ισοφάρισαν στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά, και πήραν την φιλική ισοπαλία. Εντάξει, νομίζω ότι το Πιτελείο είναι μάλλον σε θέση να αξιολογήσει τα καλά στοιχεία από το χθεσινό φιλικό, αλλά και τις αδυναμίες εν ώψη της πρεμιέρας του θέματος, και καλά που έγινε αυτό το φιλικό, έτσι για να βγουν κάποια συμπεράσματα εν ώψη του αγώνα με την αναγέννηση Άρτας. Διότι αν δεν γινόταν ένα φιλικό παιχνίδι, δεν γινόταν πρόβα Τζενεράλε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί τόσο εύκολο τεχνικό επιτελείο κάποια πράγματα. Οπότε σωστά έγινε αυτό το φιλικό και ευτυχώς τα λάθη έγιναν χθες και πρόκειται να διορθούν μέσα στην εβδομάδα. Οπότε λοιπόν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για το πρωτάθλημα την Κυριακή. Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και περισσότερα. Θα γίνουν γνωστά και περισσότερα πράγματα για την διεξαγωγή του αγώνα με την αναγέννηση. Δηλαδή εισιτήρια, διαιτησία
2: και εννοείται.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατσικά.
2: Ναι.
3: Πάμε στη Θήλα Κατσικά, η οποία έχει επίσημο παιχνίδι χθες και με επιτυχία το πέρασε και αυτό. Έπαιζε με την ομάδα του ΟΦ Αγίου Μαθαίου Κέρκυρας για την δεύτερη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών Ελλάδος. Κέρδισε με 1-0 χάρη στον γκολ του αρχηγού του Χρήστο Σκανδάλη στο 14ο λεπτό. Νομίζω ότι το γρήγορο προβάδισμα που πήρε η Κατσικά στο παιχνίδι της έδωσε έτσι και τον αέρα να το διαχειριστεί. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο, ο οποίος μάλιστα έμεινε στο 94 και με 10 παίχτες, οπότε ήρθε έτσι αυτή η πρόκριση για την Κατσικά. Επίσης απέναντι φυσικά σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, όφου Αγίου Ματέου, είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά σε άλλον όμιλο από αυτό που είναι ο ΠΑΣ με την Κατσικά. Οπότε λοιπόν στην τρίτη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών Ελλάδος τα Γιάννηνα θα έχουν δύο ομάδες, τον ΠΑΣ Γιάννηνα, ο οποίος απέκλεισε τον Άρη Φιλετών και πέρασε απευθείας στην τρίτη φάση κατόπιν της κλήρωσης, και την Κατσικά, η οποία για να βρεθεί εκεί απέκλεισε δύο ομάδες, την Πλαταριά και τον Άγιο Μαθαίο Κέρκυρας. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε και την πότε θα γίνει η κλήρωση για αυτό τον θεσμό.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θόδωρης Μπαλαμάτσας. Ακολουθεί Αναγκαίο Καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. Μαριλένα, καλώς όρισες, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, φθινόπωρο. Ας αρκετούμε στο φθινόπωρο. Και σε εσάς, φίλοι ακροατές, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
6: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
21: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
22: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας.
21: Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
25: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
24: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
26: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό.
27: Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθηνούς μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
28: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
29: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
30: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26 510 73 049.
31: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: λέτε λοιπόν, είστε έτοιμοι για την θέτη κοινότητα του μεσημεριού σας? Έτοιμοι για το αναγκαίο καλό? Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη.
1: Το καλοκαίρι

όπου και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ συντροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρείτε στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου των 98,7 είτε και από το www.dimotikoradiofono.gr / live. Καλώς σας βρήκα λοιπόν, η πρώτη εκπομπή της σεζόν για αυτή τη σεζόν ουσιαστικά που ξεκινάμε. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 θα με βρίσκετε εδώ πέρα στα αυτιά, μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στα αυτιά σας όπως έχετε συνηθίσει, γιατί όπως έχω πει και στα social media, οι αγαπημένες συνήθειες δεν κόβονται. Θα παραμένουμε εδώ λοιπόν συντονισμένοι κάθε φορά 2 με 3 για να μαθαίνουμε ευχάριστες ειδήσεις, να μαθαίνουμε τις σημαντικότερες διεθνείς ημέρες, παγκόσμιες μέρες που μπορεί να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον να μάθουμε σιγά σιγά, και φυσικά τα πολιτιστικά νέα της πόλης που είναι πάρα πολλά κάθε φορά ανάλογα την περίοδο. Ένα επικείμενο πολιτιστικό γεγονός πρόκειται να λάβει χώρα από τις 26 του μήνα μέχρι και τον Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, που θα συνεχίσει να παρουσιάζεται. Το Φωτομετρία Φέστιβαλ θα είναι ξανά στην πόλη των Ιωαννίνων με την νέα του διοργάνωση από 26 του μήνα που θα είναι τα εγκαίνια και θα κρατήσει για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπως μας έχουν συνηθίσει τις τελευταίες χρονιές. Θα μαθαίνουμε εν καιρό και περισσότερα σχετικά με την φετινή διοργάνωση, αλλά και μέσα από συνεντεύξεις που θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τόσο από τους διοργανωτές, όσο και τους

Επίσης, σήμερα είναι η Μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Η Μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Interact, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προβολή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Η Μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας εορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων κάθε χρόνο στις 21 Σεπτέμβρη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης σήμερα έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ομώνυμη νόσο, αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της πολιτείας. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό, οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις αναπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος άνοια αφορά την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχάς τις μνήμες και ακολούθως του λόγου, τις κρίσεις και συνολικά της προσωπικότητας. Η νόσος περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1906 από τον γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ, εξού και η ονομασία της. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ από την νόσο προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% των ατόμων άνω των 85. Από την νόσο Αλτσχάιμερ πάσχει εξάλλου και όλη η οικογένεια. Αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς και υπολογίζονται να είναι στους 400.000 στην Ελλάδα, επομίζονται και δυσβάστατο ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο.

Αυτά λοιπόν με τις παγκόσμιες ημέρες και με αφορμή φυσικά την παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ που είναι σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και κάποιες νέες οδηγίες σχετικά με την άνοια, τι ισχύει γενικά για τα συμπληρώματα και τους νέους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι σχετικά πρόσφατα που ανακοινώθηκε και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οπότε μετά το μουσικό μας διάλειμμα, αναμένω να δω και τα δικά σας μηνύματα σιγά σιγά να καταφτάνουν και να δω πώς περνάτε εσείς τη σημερινή ημέρα και κατά πόσο σας βοηθάμε στη σημερινή ημέρα με την εκπομπή αυτή. Και φυσικά θα σας αφήσω με μουσικό διάλειμμα. Έχω πει ότι μπορεί να τελείωσε το καλοκαίρι και να ξεκινήσαμε στην αρχή με τραγούδι το οποίο να λέει ότι το καλοκαίρι έφυγε. Ωστόσο, νομίζω το καλοκαίρι δεν είναι μόνο εποχή, είναι και το πώς αισθανόμαστε εμείς. Και ακριβώς επειδή είναι πώς αισθανόμαστε εμείς, δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσουμε και ξανά κάποια αγαπημένα κομμάτια που νομίζω αγαπήσατε κι εσείς καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν που πέρασε στο Αναγκαίο Καλό. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τέτοιου είδους αγαπημένα κομμάτια. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στο 98,7.

Η ευχάριστη καλοκαιρινή έκπληξη του Παντελή Κεραμαριού. Καλοκαίρι σημαίνει και νομίζω και Bloom από ό,τι μου στέλνετε κάποιοι συνεχίζετε και κάνετε και πολύ χαίρομαι που συνεχίζετε να έχετε το καλοκαίρι ουσιαστικά σε πράξη. Κάποιοι συνεχίζουν νομίζω και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που συνεχίζουν να βουτάνε και μέσα στο χειμώνα. Μα στέλνετε μερικοί μήνυμα από αυτούς και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για όλους εσάς που συνεχίζετε να έχετε το καλοκαίρι μέσα στη ψυχή σας. Για όλους εμάς, και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Και πάμε να δούμε λοιπόν, όπως σας ανακοίνωσα, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ουσιαστικά Αλτσχάιμερ που έχουμε σήμερα και με αφορμή φυσικά και αυτή τη μέρα έχουμε και κάποιες νέες οδηγίες, θα λέγαμε, σχετικά με την άνοια και το τι ισχύει και τα συμπληρώματα αλλά και τους νέους παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα τουλάχιστον με τον BOE. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε τον επικυρωμένο οδηγό για τη μείωση του κινδύνου άνοιας. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων, όπως τα συμπληρώματα διατροφής και για τους νέους παράγοντες κινδύνου. Τη δεύτερη έκδοση των οδηγιών του για τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης και άνοιας δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 7 χρόνια μετά την πρώτη του. 2019 έγινε η πρώτη φορά. Στον εκτενή οδηγό που ξεπερνά τις 150 σελίδες παρουσιάζονται επικυρωμένες και τεκμηριωμένες συστάσεις γύρω από τις παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης των νευρολογικών διαταραχών, αναδεικνύοντας τομείς που χρήζουν περαιτέρω έρευνας λόγω ανεπαρκών στοιχείων όπως είναι τα συμπληρώματα διατροφής και προστίθονται 7 νέοι παράγοντες κινδύνου στους ήδη 12 αναγνωρισμένους. Οι 7 νέοι παράγοντες κινδύνου, λοιπόν, οι πρώτες οδηγίες του BOE περιλαμβάνουν 12 τροποποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες. Πρώτον, σε παρεμβάσεις για προαγωγή υγιεινών συμπεριφορών, όπου περιλαμβάνονται η σωματική δραστηριότητα, η υγιεινή διατροφή, η κοινωνική και γνωστική δραστηριότητα, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και η διακοπή του καπνίσματος. Και δεύτερον, σε προβλήματα υγείας που απαιτούν διαχείριση και περιλαμβάνουν την υπέρταση, το διαβήτη, την δυσλιπιδημία, την παχυσαρκία, την απώλεια ακοής και την κατάθλιψη. Στη νέα έκδοση των οδηγιών προσθέθηκαν οι παρακάτω 6 παράγοντες κινδύνου: το εγκεφαλικό επεισόδιο, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οι διαταραχές της όρασης, ο ύπνος, ο HIV και η ατμοσφαιρική ρήπανση. Παράλληλα, υφίσταται για πρώτη φορά προσοχή στην ορμονική θεραπεία υποκατάσταση στην ημινόπαυση, την οποία έχουν συνδέσει μελέτες με μικρότερο κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ. Ο BOE ξεκαθαρίζει πως στις γυναίκες 65 ετών και άνω πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της ημινόπαυσης και όχι ως εργαλείο πρόληψης της γνωστικής έκπτωσης ή της άνοιας, λόγω συσχετισμού με αυξημένους κινδύνους υγείας, όπως μπορεί να είναι θρομβώσεις, εγκεφαλικά και καρκίνο. Για τις νεότερες γυναίκες, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για σύσταση υπέρ ή κατά προς το παρόν. Οι συστάσεις του BOE, να πούμε σε αυτό το σημείο, συνοδεύονται από δύο διαφορετικές αξιολογήσεις: την ισχύ της σύστασης και τη βεβαιότητα των επιστημονικών δεδομένων που την υποστηρίζουν. Έτσι, η διακοπή του καπνίσματος έχει ισχυρή σύσταση, παρότι η βεβαιότητα των δεδομένων χαρακτηρίζεται χαμηλή. Για την σωματική δραστηριότητα σε ανθρώπους χωρίς γνωστική διαταραχή, η σύσταση είναι επίσης ισχυρή, με μέτρια βεβαιότητα τεκμηρίωση. Στη διαχείριση της υπέρτασης και του διαβήτη, η εικόνα αλλάζει. Αν και οι παράγοντες που συνδέονται με τη συνολική αγκιακή υγεία και γι' αυτό θα αποτελούσαν εύλογα κομμάτια της πρόληψης, τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή βεβαιότητα. Για παράδειγμα, για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης, ο BOE αναφέρει πως έχει μηδενική έως ελάχιστη επίδραση στην επίπτωση της άνοιας. Μπορεί όμως να συντελέσει να σε βελτιώσει στη γνωστική λειτουργία. Όσον αφορά τις οδηγίες για την άσκηση και τη διατροφή, ο BOE έχει αξιολογήσει 44 κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το 2012 έως το 2025, με αντικείμενο τις πολυπαραγωγητικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για προγράμματα που συνδυάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις όπως σωματική άσκηση, διατροφή, γνωστική άσκηση και έλεγχο αγκιακών παραγόντων κινδύνου. Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν έδειξαν ουσιαστική μείωση στον επιπολασμό άνοιας στις υγιείς ενήλικες, ενώ τα ωφέλη στη γνωστική λειτουργία ήταν μικρά. Παρόμοια ήταν και η εικόνα στους ανθρώπους με ήπια νοητική εξασθένηση, όπου τα ωφέλη παρέμεναν περιορισμένα και διέφεραν ανάλογα με το δίκτυο που εξεταζόταν. Παρά τα περιορισμένα μεγέθη των επιδράσεων, ο BOE εξακολουθεί να τις αντιμετωπίζει ως σημαντικά επίπεδα παρεμβάσεις για τη μείωση τροποποιήσιμων παράγοντων κινδύνου. Θεωρούμε λοιπόν ασφαλείς και με εύκολα εφαρμόσιμες, ενώ η κατένθεση των αποτελεσμάτων είναι γενικά θετική. Σε επίπεδο πληθυσμού, ακόμη και οι μικρές μεταβολές μπορούν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.
Σε σχέση με τη διατροφή, ο ΠΟΗ δίνει και έμφαση στα συνολικά διατροφικά πρότυπα και όχι σε μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά ή τρόφιμα. Μοτίβα, όπως είναι η μεσογειακή διατροφή, μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές διατροφικές συνήθειες και στα διαθέσιμα τρόφιμα με έμφαση στα λαχανικά, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης και τα κόρεστα λιπαρά και τον περιορισμό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Όπως επισημαίνει ο οδηγός, η υγιεινή διατροφή δεν είναι πάντα αποκλειστικό θέμα ατομικής επιλογής, αλλά αποτέλεσμα διαθεσιμότητας και κόστους τροφίμων. Σε σχέση με τα διατροφικά συμπληρώματα, η ομάδα πυρογνωμόνων του ΠΟΗ καταλήγει σε ισχυρή σύσταση και μέτρια βεβαιότητα τεκμηρίωσης ότι οι βιταμίνες Β και Ε, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και τα σκευάσματα πολυβιταμινών ή πολυμετάλλων δεν πρέπει να λαμβάνονται ειδικά για τη μείωση του κινδύνου άνοιας, εκτός αν υπάρχει διαγνωσμένη έλλειψη. Οπότε υφιστά την προσοχή και στο πώς πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα ευρήματα γενικότερα. Η στατιστική συσχέτιση ενός παράγοντα με την άνοια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο παράγοντας την προκαλεί. Μάλιστα, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, ορισμένες αλλαγές μπορεί να αποτελέσουν πρώιμες εκδηλώσεις της ίδιας της νόσου. Για παράδειγμα, το αυξημένο βάρος στη μέση ηλικία συνδέεται με υψηλό κίνδυνο άνοιας, ενώ η απώλεια βάρου σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να αποτελέσει πρώιμη ένδειξη γνωστικής έκπτωσης. Παρόμοια, η κατάθλιψη και οι διαταραχές του ύπνου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην αποτελούν απλώς παράγοντες κινδύνου, αλλά και μέρος των πρώιμων αλλαγών που προηγούνται στις εμφάνισεις των συμπτωμάτων. Υπάρχει τέλος ένα σημαντικό κοινό στην ίδια τη βάση δεδομένων. Περισσότερο από το 60% των ανθρώπων με άνοια παγκοσμίως ζουν σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επιστημονικών στοιχείων στα οποία βασίζονται οι συστάσεις προέρχονται από χώρες υψηλού εισοδήματος. Η πρόληψη καταλήγει δεν είναι μόνο ζήτημα το τι γνωρίζουμε, αλλά και του κατά πόσο οι γνώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς πληθυσμούς και συστήματα υγείας. Που σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα κάποιους παράγοντες κινδύνου που τους γνωρίζαμε ουσιαστικά πάνω κάτω, έχουμε δει κάποια περισσότερα πράγματα σχετικά με τη διατροφή και τα συμπληρώματα πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν, ωστόσο δεν αποτελούν πανάκια σχετικά με το κατά πόσο μπορούν όντως να αλλάξουν την κατάσταση. Σίγουρα νομίζω σε όλα είναι το κομμάτι του μέτρου. Οπότε ας έχουμε μέτρο σε όλα για να μπορέσουμε όντως να έχουμε μια καλύτερη ζωή όσο καλύτερα γίνεται σε οποιοδήποτε τομέα. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω με μουσική και φυσικά να περάσουμε και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Παραμένετε ωστόσο συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 για το δεύτερο μέρος στον Αγγέο Καλού της ημέρας σας.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνο 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Υπάρχουν
0: καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
11: Μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
12: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
11: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
12: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
11: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
12: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
13: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ σε συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνου 98,7 στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Αγκώνη. Και σας υποδέχθηκα με ένα καινούριο κομμάτι το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που βγήκε στην κυκλοφορία. Περίπου μία εβδομάδα έχει που κυκλοφόρησε. Τίποτα δεν είναι ξένο. Μία πρόσμενη λοιπόν μουσική συνάντηση με την υπογραφή του Άλκη Αλκαίου το συγκεκριμένο. Ο Πάνος Βλάχος συναντά για πρώτη φορά δισκογραφικά τη Βιολέτα Ίκαρη σε ένα τραγούδι που έχει ήδη ένα πολύ ξεχωριστό λόγο για να τραβήξει την προσοχή. Φέρει την υπογραφή του Άλκη Αλκαίου μέσα από αδημοσίευτους στίχους που του μεγάλου ποιητή και στιγουργού. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τίποτα δεν είναι ξένο» και πρόκειται για το τρίτο σίγγλ από την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και με αδημοσίευτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και τους οποίους έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Καράς.

το τρίτο συνεχόμενο σίγγλ, όπως είπαμε. Η αρχή είχε γίνει με το Βάλς των Ονείρων, ενώ ακολούθησαν οι Άγγελοι των Πρωινών με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη και συνεχίζουν την αποκάλυψη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα μέρους του έργου του Άλγη Αλκαίου. Καλή επιτυχία λοιπόν, ευχόμαστε να είναι και στο συγκεκριμένο σίγγλ όπως το ακούσαμε. Ένα τραγούδι τουλάχιστον που από προσωπικής άποψης μ' άρεσε πάρα πολύ όπως το άκουσα, με ιδιαίτερους στίχους και ιδιαίτερα νοήματα, όπως νομίζω διαπιστώσατε κι εσείς ακούγοντάς το. Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος να συνεχίσουμε με ευχάριστες ειδήσεις όπως σας έχω πει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έρθει σε επαφή κάποια στιγμή με την ιστορία της Ματίλντα. Όλοι την έχουμε δει ίσως κάποια στιγμή στη τηλεόραση, έχουμε διαβάσει το βιβλίο. Πάντως σίγουρα ξέρουμε αυτή την ιστορία της εφιέστατης μαθήτριας, η οποία έχει και αναπτύξει και τις συγκεκριμένες ιδιότητες και δυνατότητες γενικότερα, νοητικά, που τελικά αγαπιέται πάρα πολύ και από τη δικιά της την δασκάλα, μέχρι στο σημείο που φτάνει να την υιοθετήσει από την δύσκολη και δύστροπη οικογένεια στην οποία ανήκε. Αυτή η ιστορία λοιπόν της Ματίλντα φαίνεται ότι υπάρχει και στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα ο λόγος για τη δασκάλα Λέξη Μακέλαντ που υιοθέτησε τη μαθήτριά της Μέρι, ένα κοριτσάκι που είχε περάσει από 6 ανάδοχες σε περιπέτειες και οικογένειες. Μια αληθινή λοιπόν ιστορία αγάπης που θυμίζει τη Ματίλντα. Η δασκάλα λοιπόν υιοθέτησε τη μαθήτριά της που ήξερε από την αρχή ότι κάτι ήταν διαφορετικό σε αυτήν. Το 2020 λοιπόν η Λέξη Μακέλαν δίδασκε στην Δευτέρα Δημοτικού του Elm Tree Elementary όταν η 7χρονη Μέρι μπήκε στην τάξη τραγουδώντας δυνατά το όνομά της. Η Μέρι ήταν έξυπνη, δημιουργική, αγαπούσε τα βιβλία και είχε σχόλια που έδειχναν ωριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία της. Μέσα στην τάξη η φαντασία της άστραφτε, είχε σχεδιάσει ακόμα και ένα φανταστικό σύστημα μεταφοράς βιβλίων μέσα στην αίθουσα. Η ίδια η Λέξη λέει πως ένιωσε κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει λογικά. Πίσω από το χαμόγελο της Μέρι κρύβονταν μια δύσκολη πραγματικότητα ωστόσο. Το κοριτσάκι είχε περάσει από 6 ανάδοχες οικογένειες λόγω παραμέλησης και εξάρτησης των βιολογικών γονέων της από τις ουσίες. Όμως μέσα στην τάξη όλα αυτά φαίνονταν να ξεθοριάζουν. Η Μέρι άνθιζε, διάβαζε, γελούσε και ονειρευόταν. Η Λέξη, η δασκάλα της, παρακολουθούσε και συζητούσε με τον σύζυγό της τον Μαξ για το πόσο θα ήθελε να κάνει κάτι περισσότερο για αυτό το παιδί. Ωστόσο, πίστευε πως η Μέρι θα υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια. Μέχρι που το καλοκαίρι του 2021 έμαθε πως εκείνα τα σχέδια είχαν ναυαγίσει. Και μια τηλεφωνική κλίση έρχεται που αλλάζει τα πάντα. Μόλις η Λέξη έμαθε την είδηση, δεν δίστασε ούτε στιγμή. Επικοινώνησε αμέσως με τη σχολική σύμβουλο για να μάθει τι έπρεπε να κάνει. Ως πρώην δασκάλα της Μέρι, ήταν επιλέξιμη για μια ρύθμιση που ονομάζεται Kinship Placement. Μια νομική διαδικασία που επιτρέπει σε αξιόπιστα άτομα εκτός οικογένειας να φιλοξενήσουν ένα παιδί πολύ πιο γρήγορα από τη συνήθεια γραφειοκρατία. Μέσα λοιπόν σε λίγες εβδομάδες, το Σεπτέμβριο του 2021, η Μέρι έφτασε στο σπίτι του με μια κοινωνική λειτουργό και λίγα προσωπικά αντικείμενα. Ο Μαξ την περίμενε αγχωμένος, λέγοντας όλο το πρωί: Ελπίζω να είμαι καλός μπαμπάς. Όταν η Μέρι μπήκε μέσα, έτρεξε και αγκάλιασε σφιχτά τη δασκάλα της. Σύντομα άρχισε από μόνη της να τους αποκαλεί μαμά και μπαμπά. Η υιοθεσία ολοκληρώθηκε επίσημα λίγους μήνες μετά τις 7 Απριλίου του 2022 σε μια συγκινητική δικαστική τελετή. Η Μέρι είχε ένα ξεχωριστό ρόλο. Όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την απόφαση, της επέτρεψε να χτυπήσει η ίδια το σφυρί. Σήμερα η Μέρι είναι 12 χρονών, πηγαίνει γυμνάσιο και έχει ένα αδερφάκι, ενώ εξακολουθεί να αγαπά τα βιβλία και τη δημιουργικότητα. Φίλοι και οικογένεια συχνά παρουσιάζουν τη Λέξη και την Μέρι με τη Miss Honey και τη Ματίλτα από το αγαπημένο βιβλίο του Ρόναλντ Ντάλ, με μια σύγκριση που η Λέξη βρίσκει τιμητική. Μία τάξη Δευτέρα Δημοτικού στο Αρκάνσας έγινε η αρχή μιας οικογένειας και μια μικρή μαθήτρια που τραγουδούσε δυνατά το όνομά της βρήκε επιτέλους το σπίτι που της άξιζε.

Οι ιστορίες αυτές νομίζω μας δείχνουν ότι υπάρχει και αυτή η καλή πλευρά του κόσμου, αυτή η ευχάριστη και ανθρώπινη κατάσταση που με τις ειδήσεις που διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολύ συχνά νιώθουμε ότι χάνεται. Δεν χάνεται ποτέ, αρκεί να την έχουμε, να την κρατάμε εμείς ζωντανή, με κινήσεις που κάνουμε και εμείς και αλλάζουν και εμάς αλλά και τους γύρω μας. Και ας παίρνουμε παραδείγματα λοιπόν από ιστορίες όπως ήταν αυτή που διαβάσαμε μόλις τώρα. Σας αφήνω με μουσική, άλλωστε είναι η πρώτη εκπομπή, θα αφήσω λίγο περισσότερο τη μουσική να μιλήσει και θα επιστρέψουμε εδώ φυσικά μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να μάθουμε και τα πολιτιστικά νέα της εβδομάδας, να είστε προετοιμασμένοι για το τι πρόκειται να έρθει στην πόλη των Ιωαννίνων και φυσικά να δούμε και τι μπορούμε να δούμε άμεσα σε εφαρμογή.

τα ενδεχόμενα από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, όπως ακούσαμε, και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής πρώτης μας εκπομπής. Φυσικά δεν θα μέναμε εκτός και από τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, μιας και έχουμε αρκετά τα οποία πρόκειται να λάβουν χώρα, και πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τα μάθουμε ποια είναι αυτά. Καταρχάς, η έκθεση φωτογραφίας της Έλλης Παπαδημητρίου, η αδρή ουσία των πραγμάτων, στο Μουσείο Γεωροτεχνίας, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς, στο 18ο Φωτομετρία International Photography Festival και το Μουσείο Μπενάκη συνδιοργανώνουν την έκθεση φωτογραφίας «Η αδρή ουσία των πραγμάτων» της Έλλης Παπαδημητρίου στο Μουσείο Γεωροτεχνίας στην πόλη των Ιωαννίνων. Μία έκθεση λοιπόν που πρόκειται να παρουσιάσει φωτογραφίες που αποτύπωσε η Έλλη Παπαδημητρίου στην Ήπειρο και τη Μακεδονία από το 1928 έως και το 1931. Ως τέλεχος της Επιτροπής Αποκατάστασεως Προσφύγων και Συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ακολουθεί το βηματισμό των εκπατριωτισμών και των γηγενών στους Χερσαίους και τους παραθαλάσσιους οικισμούς, εξοπλισμένη με μια φωτογραφική μηχανή Kodak, γυρεύοντας μια γλώσσα να εκφραστεί, συγκροτεί από αυτοψία μια νέα πατριδογνωσία. Από 26 του μήνα λοιπόν πρόκειται να λάβει χώρα η συγκεκριμένη έκθεση, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη στο χώρο. Και αφού κάναμε την αναφορά στο Φωτομετρία Festival, 26 του μήνα έχουμε και τα εγγένεια για την 18η διοργάνωση του Φωτομετρία Festival στην πόλη των Ιωαννίνων. Υποδεχόμαστε λοιπόν μια παγκόσμια σύγχρονη φωτογραφία από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Νοεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Καθώς το φεστιβάλ συμπληρώνει 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ενηλικιώνεται σε εισαγωγικά συμβολικά και εξερευνά τη θεματική Coming of Age. Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο την διαδικασία της μετάβασης και της ορίμανσης ως μια πολυεπίπεδη συνθήκη αυτοπροσδιορισμού, ελευθερίας και κοινωνικής ευθύνης. Όπως πάντα, το φεστιβάλ προάγει τον πολιτιστικό διάλογο μέσα από παράλληλες εκθέσεις, διαλέξεις, προβολές και συνεργασίες με σημαντικούς φορείς του οπτικού πολιτισμού. Εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών, φωτογραφικά λευκόματα, αλλά και σεμινάρια, εργαστήρια και ομιλίες πρόκειται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Φωτομετρία Festival. Η έναρξη γίνεται επίσημα στις 26 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα σχετικά με τη φετινή διοργάνωση και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, αλλά και από τους διοργανωτές, μέσα στις επόμενες εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Άλλη μία εκδήλωση που μπορείτε να απολαύσετε είναι η παράσταση «Άι Λαός» του Στέλιου Βραχνή στο επέθριο θέατρο Ιμ του Φρότσου. Η ιστορία εκτελήσεται μετά την άλωση της Τρίας, όπου οι γυναίκες της πόλης αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα ερείπια. Η ΕΚΑΒΗ έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της καταστροφής, ενώ το έργο σχολιάζει διαχρονικά ερωτήματα για τον πόλεμο και τις απώλειες. Η απόσταση μεταξύ σκηνής και κοινού μειώνεται, μετατρέποντας το κοινό σε μάρτυρα μιας μνήμης που ζητά δικαίωση. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο θέατρο ΕΙΜ του Φρότζου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη συγκεκριμένη παράσταση στις 9 και 4 το βράδυ, όπου είναι και το ξεκίνημά της. Επίσης, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Έχουμε δωρεάν είσοδο στα μουσεία του Δημοσίου αλλά και σε όσα ιδιωτικά μουσεία συμμετέχουν στον εορτασμό. Έχουμε ελεύθερη λοιπόν είσοδο. Συνενδιαφέρεστε να μπορέσετε να απολαύσετε το οποιοδήποτε μουσείο επιθυμείτε εσείς 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι συγκεκριμένες ημέρες.

Ο Ντάνι Καμπίνο στο TAF 62 πραγματοποιείται πετειακή βραδιά για τα 20 χρόνια της Dynasty Group Athens, αφιερωμένη στο ελληνικό hip hop. Ο Ντάνι Καμπίνο, από τα σημαντικότερα ονόματα της νέας γενιάς του ελληνικού rap, εμφανίζεται και παρουσιάζει τη διαδρομή του στη σκηνή. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 η ώρα το βράδυ, στις 26 του μήνα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τη συγκεκριμένη συναυλία. Ενώ την ίδια μέρα, 26 του μήνα, στο stage των Ιωαννίνων, ο Young Kappa θα βρίσκεται εκεί. Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται για πρώτη φορά στα Ιωάννενα, στο χώρο του stage Ιωάννενα, με τις καινούργιες επιτυχίες και hits από το νέο του δίσκο From the Bottom. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30 ώρα το βράδυ.

Και τέλος, το Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή παρουσιάζει την έκθεση Οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Το Άνθος της Μονής Ντουραχάνης. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορείτε να βρείτε τη συγκεκριμένη έκθεση αναρτημένη, Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 2 το μεσημέρι και την Τετάρτη 6 με 9 το απόγευμα. Το μεγάλο όραμα, ο καημός και η επιθυμία του μακαριστού ιερομόναχου Παπαθανάση Χατζή από όταν ήταν ακόμα λαϊκός, ήταν η δημιουργία ενός καταφυγίου για παιδιά άπορα ή απομακρυσμένων περιοχών που θα τους παρούχε την πολυπόθετη μόρφωση, εξασφαλίζοντάς τους συνάμα και τα απαραίτητα της καθημερινής διαβίωσης. Παράλληλος πόθος του ήταν και η δημιουργία ενός πολιτιστικού χώρου, μουσείου όπως το έλεγε ο ίδιος, με στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού επισκέψιμου και προσβάσιμου σε όλους, ώστε να γνωρίζουν, να θαυμάζουν και να παραδειγματίζονται από τα στοιχεία του που κάποιος μπορεί να θεωρεί περιττά, αλλά το φωτισμένο μυαλό του πολύ χρήσιμα, ώστε να εκθέτουν και μια μεγάλη συλλογή πολλών διαφορετικών αντικειμένων ιστορικού, λαογραφικού, εκπαιδευτικού, θρησκευτικού, κοινωνικού, οικονομικού, φωτογραφικού ενδιαφέροντος. Η έκθεση διοργανώθηκε από τους εθελοντές στη συνεργασία με το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Το Άνθος της Ιεράς Μονής Ντουραχάνης και στεγάζεται στο χώρο των σχολείων και του οικοτροφείου της Ιεράς Μονής Ντουραχάνης από το 1997, ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Ανάμεσα στα αντικείμενα που χάριζαν και εξακολουθούν να χαρίζουν οι δωρητές στη Μονή Ντουραχάνης, μαζί με ολόκληρη την οικοσυσκευή του σπιτιού των εκλειπώντων, ξεχωρίζουν τα οικιακά σπιτικά οικογενειακά εικονίσματα. Ένα σημαντικό τμήμα της συλλογής των οικιακών εικονισμάτων παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή, στην οποία με πολύ ενδιαφέρον και σεβασμό ανέλαβε να προβάλλει το Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή υπό την προεδρία του αξιότιμου κυρίου Ναπολεόντο Μάργαρη. Η επιμέλεια του κειμένου αλλά και της έκθεσης είναι από την Ανδρομάχη Παπαευσταθίου και Φίλιππου Γιωβάνη. Και όπως είπαμε, στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή μπορείτε να απολαύσετε ακόμα αυτή την έκθεση μέχρι και τις 30 του Σεπτέμβρη. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω και η πρώτη μας εκπομπή έγινε και επίσημα πραγματικότητα. Ξεκινάμε λοιπόν και επίσημα τη σεζόν αυτή. Το Αναγκαίο Καλό λοιπόν θα βρίσκεται ξανά κοντά σας στα αυτιά σας μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε την Τετάρτη, όπου ανανεώνω το ραντεβού μας, που θα βρίσκομαι ξανά στις 2 η ώρα το μεσημέρι ξανά κοντά σας. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, να είναι πολύ καλό το ξεκίνημα για αυτή τη σεζόν και θα είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε τις ευχάριστες ειδήσεις και να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας μέσω της μουσικής. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους σας. Γεια σας!

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
1: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι.
2: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
5: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
4: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
5: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
6: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
7: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Καλησπέρα στους ακροάτριες και στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης των Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στο 98,7 μεγακύκλους των FM, ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιοφωνο.gr κάθετος live και ακούτε το musical graffiti της Δευτέρας. Όπως πάντα στην επιμέλεια παρουσίαση και παραγωγή της εκπομπής, ο Λεωνίδας Βαταβάλης, σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου της, ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας.

Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, σημερινή ημέρα. Εμείς ασχολούμαστε με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος που κάνουμε στους Vargas Blues Band του Ισπανού του Javier Vargas. Το πρώτο μέρος το ακούσατε την περασμένη Παρασκευή. Εδώ λοιπόν το δεύτερο. Και σε εκείνο το πρώτο μέρος παρουσιάσαμε τις στούντιο δουλειές του σχήματος αυτού στις δεκαετίες του 1990 και του 2000. 2010 λοιπόν η δεκαετία, 2011 η χρονιά της κυκλοφορίας ενός live album του Livewire. Ακούμε το Texas Tango.

Οι ηχογραφήσεις για αυτό το ζωντανό άλμπουμ έγιναν στην Τσεχία, τη Γερμανία και στην Ιμπίζα της Ισπανίας βέβαια. Πρώτο στούντιο άλμπουμ για τους Vargas Blues Band μέσα στη δεκαετία του 2010. Αυτό που ονομάστηκε Vargas Blues Band and Company και κυκλοφόρησε το 2012. Πολύ και εκλεκτοί οι καλεσμένοι. Εμείς εδώ ακούμε το Rock Away the Blues με τον Αντρές Καλαμάρο και τον τεράστιο Junior Wells.

Σε όλη τη δισκογραφία του ο Χαβιέ Βάργκας είχε υψηλούς και καλούς καλεσμένους στις κυκλοφορίες του, έτσι και εδώ, στο 14ο άλμπουμ σε στούντιο των Vargas Blues Band, στο οποίο αναγράφεται έτσι έντονα στο εξώφυλλο η συμμετοχή του Καρμίνα Πίση, του Πολ Σορτίνο και του Μπόμπι Αλεξάνδερ. Τίτλος του δίσκου αυτού, Heavy City Blues, τίτλος του τραγουδιού, Rolling in Trance.

Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι στη δεκαετία του 2000 είχαμε πολλά, πολύ λίγα δείγματα στη δισκογραφία του Vargas Blues Band. Αυτό διορθώθηκε και μάλιστα με το παραπάνω σε αυτή του 2010. 9 Μαΐου του 2014 η κυκλοφορία του άλμπουμ From the Dark. Από εκεί ακούμε το Roy's Blues.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα συναντάμε την επόμενη κυκλοφορία, στις 15 Φεβρουαρίου του 2016. Το Hard Time Blues Album παραμένει έτσι στις ψηλές συμμετοχές ο Paul Sorrentino. Ακούμε το Spanish Roads.

Οι Vargas Blues Band έκλεισαν τις κυκλοφορίες τους για τη δεκαετία του 2010. Το 2017 με έναν ισπανόφωνο δίσκο στο μεγαλύτερο του μέρος, αποτελούμε από 15 τραγούδια. Η ονομασία του Καμπαλάσε El Bronca. Εμείς ακούμε το Espíritu Celeste και με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν ελάχιστα διαφημιστικά. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 7 90.

Musical Graffiti μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης μαζί σας στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Συντροφιά μου, Θοδωρής Μπαλαμάτσια, σήμερα στην τελική ρυθμίση του ήχου της. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με το δεύτερο μέρος της δισκογραφίας των Vargas Blues Band του Javier Vargas. Εδώ βρισκόμαστε στο πρώτο τους άλμπουμ για το 2020, συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου του 20 εκείνης της χρονιάς, με την ονομασία Del Sur. Σε όλους τους δίσκους του ο Vargas έχει μια ποικιλία τραγουδιστών και στην πορεία της Vargas Blues Band. Εδώ τα ενία αναλαμβάνει μόνο ο John Byron Jagger. Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι το Southern Days.

Ιδιότυπη περίπτωση δίσκου εδώ, με την έννοια ότι η ψηφιακή του μορφή κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου του 2021, ωστόσο στο εμπόριο σε φυσική μορφή βγήκε στις 4 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς. Διαφορά λοιπόν 2,5 μηνών. Βέβαια πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή τη μέθοδο στις ημέρες που ζούμε. Ο δίσκος λοιπόν αυτός για τους Varga Blues Band είναι το Back in Memphis. Εδώ ακούμε το Romantic Warrior.

Ο τίτλος Back in Memphis για αυτό τον δίσκο είναι και σημαδιακός, καθότι είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι Vargas Blues Band έχουν κάνει κάποιες ηχογραφίες στο Memphis, στο Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιστροφή τους λοιπόν στο στούντιο του Νίκο Λίρα εκεί πέρα, του ομογενή. Εξού και ο τίτλος 23 Μαΐου του 2023. Ηχογραφήσεις από τα ισπανικά στούντιο συνήθως και ο δίσκος Stoner Night. Looking for Rock.

Φτάνουμε αισίως του 2025 στην περσινή χρονιά. Το άλμπουμ που μας έδωσε τότε ο Χαφιέ Βάργκας και η μπάντα του ήταν το Down Under Blues, αποτελούμενο από 10 τραγούδια. Να θυμίσω ότι σε όλες τις στην ευθύνη μάλλον για όλες τις κυκλοφορίες του ίδιου του καλλιτέχνη την είχε ο ίδιος, και την επιμέλεια και την παραγωγή και απ' όλα. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, και το τονίζω σε αντίθεση με τις περισσότερες ελληνικές παραγωγές. Όπως και να έχει, ακούμε το Long Way From Home.

Και εδώ βρισκόμαστε 3 μήνες πριν, στις 17 Ιουνίου του 2026. Ο πιο πρόσφατος δίσκος για τους Vargas Blues Band, ηχογραφημένο στη Μαδρίτη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Περήφανος δηλώνει ο ίδιος ο Javier Vargas για τη συμμετοχή του Andy Vargas, πολύ γνωστού μας σαν την κύρια φωνή στο συγκρότημα των Santana, τουλάχιστον έτσι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε. Από εκεί λοιπόν ακούμε το Sangre Española.

Και επειδή ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με ζωντανή ηχογράφηση, με ζωντανή θα την κλείσουμε. Συναντάμε λοιπόν τους Vargas Blues Band στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 στη Σάλα Ρεβί της Μαδρίτης, ζωντανή εμφάνιση φυσικά, η οποία αποτέλεσε την κυκλοφορία Blues Magic Live. Ακούμε το Blues Magic, έτσι θα κλείσει η σημερινή εκπομπή. Να σας θυμίσω στα γρήγορα ότι στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου για αυτή την ώρα ήταν ο Λίνας Βαδαβάλης. Στην τροφιά μου στην κονσόλα για την τελική ρυθμίση του ήχου ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Επόμενο Musical Graffiti αύριο το απόγευμα στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γυναικοκτονία το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμνίτσα, ενώ με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για τις δίκες της δολοφονίας της 25χρονης στην Ιγουμνίτσα, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι αυτός ήταν που την σκότωσε, ενώ αρχικά είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει το περιστατικό ως επίθεση από αγνώστους. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Πρέδεκτορας Καχυμάς, έρεται από σήμερα επαγόρευση η διάλευση της παραμονής κυκλοφορίας πολιτών εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου, ΑΟ και της Χαρταστομείου, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τις διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου, ως και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμού, αναβάθμιση του νέου κλειστού γυμναστήριου στις ιδέες Καρδίμας, με τον προϋπολογισμό τους να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε σημερινή τη συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τιμά του παραλληλίου δρόμου στην πόλη μας, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου. Η ανοίγει κυκλοφορία και κίνηση οχημάτων στη Διονυσίου Φιλοσόφου απαγορεύεται από τις 7 ώρες στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mobility και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επικαιρότηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΠ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Ξεκίνησαν και συνεχίζονται εγγραφές τα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωνιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρ Γκανίες της Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με τίτλο «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπο από τη Μονή Δωραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο Γραμματείας 2651 035 093.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Φίλε, ευχαριστώ τον Βλανή. Φίλε, ευχαριστώ. Να σε έχει καλά ο Θεός. Γεια σου, φίλε. Φίλε, ευχαριστώ.

0: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
7: Καλώς τους!
8: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά.
9: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
10: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
9: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
10: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
9: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκουτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
11: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
15: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
16: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
17: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
16: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
17: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
16: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνο τηλέφωνα 2651-0-2449-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
4: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
18: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
19: Μουσικό Εξπρές με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Με το υπέροχο Dreams στο ξεκίνημά μας. Thunder only happens when it's raining. Ένα εμβληματικό τραγούδι από τους Fleetwood Mac, γραμμένο από τη Stevie Nicks για το album Rumours το 1977. Παραμένει μέχρι και σήμερα πάρα πολύ αγαπημένο, πολύ συναισθηματικό, πολύ ρομαντικό. Είναι η πρώτη μας επιλογή για σήμερα εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, όπου είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι ακροατές. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 6 και θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας παρέα μέχρι τις 7 το απόγευμα με το Μουσικό Εξπρέσο όπως πάντα. Πίσω από το μικρόφωνο είναι η Μαρία Αναστασίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ελπίζω να είχατε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ένα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο για την πόλη των Ιωαννίνων, μιας και πολλές ήταν οι εκδηλώσεις με κορυφή. Τον 30ο, αν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείτε, τον 20ο μάλλον γύρω της λίμνης. Τον μπέρδεψα με τα 30 χιλιόμετρα και λίγο που είναι η διαδρομή που πραγματοποιείται από τους αθλητές. Χιλιάδες οι αθλούμενοι, οι συμμετέχοντες και ο κόσμος που παρακολούθησε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αυτό το διήμερο, και υπήρχαν και συναυλίες παράλληλα στην πόλη, με πολύ μεγάλη συναυλία του Λέξ στο Πανεπιστημιακό Στάδιο και του Γιάννη Κότσιρα στο θέατρο της AIM. Ένα έτσι γεμάτο δράσεις και εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο για την πόλη των Ιωαννίνων. Πάμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Εντάξει, ίσως υπάρχουν και λίγα ακόμη πράγματα που θα συμβούν μέχρι ότου αρχίζει λίγο να χαλάει ο καιρός και να μαζευόμαστε μέσα. Με όμορφες μελωδίες και κάποιες έτσι ξεχωριστές μπαλάντες θα πάμε στο πρώτο μέρος, από το Dreams και τους Fleetwood Mac στον Paul Weller.

από τα τραγούδια του Paul Weller που σίγουρα σου προκαλεί έτσι μια ανατριχίλα. You do something to me. Εδώ ηχογραφημένο μαζί με την συμφωνική ορχήστρα του BBC.

ένα τραγούδι πολύ διαφορετικό από όλα αυτά που έχει κάνει ο David Bowie. Αναδεικνύει τη φωνή του. Το έγραψε κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης περιοδίας του, την εποχή που είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, και μετά την ερμηνεία του στο τραγούδι Starman είχε εκτοξευθεί η φήμη του παγκοσμίως. Έτσι ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη περιοδία, κατά τη διάρκεια της οποίας έγραψε κάποια τραγούδια, όπως και αυτό το Lady Greening Soul, το οποίο ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο το 1973 και κυκλοφόρησε αμέσως μετά, και είναι ένα από τα πιο ωραία, όπως είπαμε, του David Bowie.

Ακούτε τη φωνή της πόλης. Συνεχίζουμε αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας. Πρώτο μουσικό εξπρές για αυτή την εβδομάδα. Στις 21 του Σεπτέμβρη είμαστε. Ο Rod Stewart έδωσε τη φωνή του στο αυστραλιανό ροκ συγκρότημα Python Lee Jackson. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign. Το υπέροχο είναι A Broken Dream. I

Η Αυστραλή Python Lee Jackson ήταν ενεργή μουσικά από το 1965 μέχρι το 1968. Ηχογράφησαν αυτό το single In a Broken Dream. Ζήτησαν τη συμμετοχή του Rod Stewart.

και έφτιαξαν παρέα ένα διαμαντάκι. Αυτή η ηχογράφηση που ακούμε είναι από το 1992, που επανέλαβε ο Rod Stewart με τον David Gilmour και τον John Paul Jones. Εξού και η κιθάρα. Εκπληκτικό.

Ο Cat Stevens, μάλλον όταν ξεκίνησε λεγόταν Cat Stevens, στη συνέχεια άλλαξε το όνομά του σε Yusuf Islam. Ο Βρετανός τραγουδοποιός με πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία στο Wild World εδώ.

Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας σήμερα με Pink Floyd, παραμένοντας στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στο άλμπουμ Wish You Were Here από το 1975. Τέτοια περίοδος ήταν, φθινόπωρο, όταν κυκλοφόρησε αυτό ο δίσκος των Pink Floyd, ο οποίος ήταν βασισμένο σε υλικό που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους στην Ευρώπη, με στίχους που εκφράζουν νοσταλγία, αποξένωση και έτσι έντονη κριτική για τη μουσική βιομηχανία. Pink Floyd, Wish You Were Here, ακούμε το ομότιτλο υπέροχο κομμάτι, το οποίο θα κλείσει το πρώτο μέρος για σήμερα. Επανερχόμαστε σε λίγο εδώ στη Φωνή της Πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Και έτσι με χωράφια όμορφα γεμάτα φράουλες να μας τα τραγουδούν οι αξέχαστοι Beatles, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στο 98.7. Μας ακούτε Δευτέρα με Παρασκευή σε αυτή τη συχνότητα και φυσικά μπορείτε να συντονίζεστε και στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Η Μαρία Αναστασίου επιμελείται και παρουσιάζει, είναι το μουσικό εξπρές της Δευτέρας φυσικά. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πάμε για μοναδικούς YouTube. One.

Ένας ωραίος δίσκος ήταν το Achtung Baby του 1991 και το One σίγουρα ήταν ένα από τα κομμάτια που ξεχώρισαν τότε. Στην Ιρλανδία φυσικά έφτασε στη θέση νούμερο 1 για τους U2 και στη Μεγάλη Βρετανία στη θέση νούμερο 7. Ήταν μια δύσκολη περίοδος τότε για την μπάντα, καθώς κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης τότε του δίσκου τους υπήρξαν διάφορες διαμάχες για τη μετέπειτα πορεία τους. Και ενώ το συγκρότημα ήταν κοντά στη διάλυση, κατάφερε μέσω των αυτοσχεδιασμών να γράψει αυτό το τραγούδι, με τον The Edge να ξεκινά να παίζει κάποιες συγχορδίες στο στούντιο και να γράφει λίγο αργότερα τους στίχους ο Bono, και φυσικά προέκυψε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι με τίτλο One από τους Ιρλανδούς U2 που μόλις ακούσαμε.

Άλλη μια τραγουδάρα από τον Jeff Buckley. Δυστυχώς δεν είχαμε πολλά κομμάτια από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, μιας και έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή και έχουμε ξαναπεί πόσα πράγματα θα είχε κάνει. Σπουδαία φωνή. Το μοναδικό ολοκληρωμένο άλμπουμ του ήταν το Grace. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Forget Her, το είχε γράψει τότε, αλλά επέλεξε να μην το βάλει στο Grace και αντί αυτού έβαλε το κομμάτι So Real. Λίγο αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το Grace Legacy Edition, συμπεριλήφθηκε και το Forget Her.

Ακούσαμε την PJ Harvey παρέα με τον Tom York στο This Mess We're In λίγο πριν, ενώ αυτή είναι φυσικά η R.E.M. Το αμερικάνικο συγκρότημα από την Αθήνα της Georgia που δημιουργήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80 και έχει ολοκληρώσει πια τον κύκλο του εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο βλέπουμε έτσι κάποια κομμάτια και κάποιες συμμετοχές του Michael Stipe το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό φυσικά το Bang and Blame, ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους Monster από το 1994.

από τα πιο έτσι ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Το Love Song από τους Cure. Ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα τους μέσα από το album Disintegration. Λίγο πριν το τέλος, εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, όπου ήσασταν συντονισμένοι, ακούσατε το μουσικό Express της Δευτέρας, το πρώτο για αυτή την εβδομάδα, την τελευταία σχεδόν εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Μας μένει και λίγο ακόμη από την άλλη. Θα σας αφήσουμε με Waterboys, ένα κομμάτι από το This is the Sea, για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Don't bang the drum. Η Μαρία Αναστασίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές με το μουσικό Express της Δευτέρας και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Καλό απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Για χαρά σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γυναικοκτονία το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμνίτσα, ενώ με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για τις ειδικές δολοφονίες της 25χρονης στην Ιγουμνίτσα, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι αυτός ήταν που την σκότωσε, ενώ αρχικά είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει το περιστατικό σε επίθεση από αγνώστους. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Πρόεδρος Χαχημάς, έρεται από σήμερα επαγόρευση διάλευσης παραμονής κυκλοφορίας πολιτών εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου ΑΟ και της Χάρτας Τομείου, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τις διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου, ως και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμού, αναβάθμιση του νέου κλειστού γυμναστήριου στις ιδέες Καρδίμας, με τον προϋπολογισμό τους να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε σημερινή τη συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τιμά του παραλληλίου δρόμου στην πόλη μας, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου. Η νέα κυκλοφορία και κίνηση οχημάτων στη Διονυσίου Φιλοσόφου απαγορεύεται από τις 7 ώρες στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mobility και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επικαιρότηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΠ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής ο Νίκος Έξαρχος, για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Ξεκίνησαν και συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωνιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στίρ Γκανίες της Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με τίτλο «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος από τη Μονή Δωραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
7: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
6: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
7: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
6: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
8: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γυναικοκτονία το βράδυ Κυριακής στην Ιγουμνίτσα, ενώ με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για τις ειδικές δολοφονίες της 25χρονης στην Ιγουμνίτσα, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι αυτός ήταν που την σκότωσε, ενώ αρχικά είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει το περιστατικό ως επίθεση από αγνώστους. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Πρέδεκτορας Χαχυμάς, έρεται από σήμερα επαγόρευση διέλευση παραμονή κυκλοφορία πολιτών εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου, ΑΟ και της Χαρταστομείου, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τις διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου, ως και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμού αναβάθμισης του νέου κλειστού γυμναστήριου στη ΔΕΣ Καρδίμας, με τον προϋπολογισμό τους να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε σημερινή τη συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τμήμα του παραλιμνίου δρόμου στην πόλη μας, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου. Η νέα κυκλοφορία και κίνηση οχημάτων στη Διονυσίου Φιλοσόφου απαγορεύεται από τις 7 το βράδυ στις 6 το απόγευμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mobilities και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επικαιρότηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΠ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Ξεκίνησαν και συνεχίζονται εγγραφές τα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωνιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρτγκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με τίτλο «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπου από τη Μονή Δουραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
11: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί, κάτι από μέρα παγκά.

τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Κάποτε στο CEO θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος που θα συνόδευε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις, το ηχητικό αυτό στιγμιότυπο που μόλις τέλειωσε, για να ξεκινήσουμε έτσι μαζί του την επικοινωνία μας, την απόψινή φίλες και φίλοι, αλλά και την εβδομάδα, τη ραδιοφωνική εβδομάδα της μουσικής Κιβωτού στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα σας λοιπόν και μια καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, την επόμενη τη μοιράζεται με τον Οκτώβρη, αλλά έχουμε καιρό. Ως τότε, χρόνια πριν λοιπόν, χειμώνες πριν, στο ΣΥΡΙΟ του Μάνου Χατζηδάκη, καλεσμένη από τον ίδιο η Αφροδίτη Μάνου, με το εξαιρετικό της τραγούδι που λάμπει ακόμα ο Βασιλιάς και εγώ, η Αφροδίτη Μάνου που τις τελευταίες μέρες ήρθε στο προσκήνιο με άλλη αφορμή, καθόλου ευχάριστη και με τρόπο έτσι που προκάλεσε και δικαίως αντιδράσεις. Υπάρχουν όμως τα τραγούδια και υπάρχουν τα τραγούδια της, τα οποία δεν λείπουν από τη δική μας επικοινωνία, δεν λείπουν από τη μουσική Κιβωτό, εκεί στη δεκαετία του 90, όπου κατέθεσε το δικό της λόγο, τον οποίο η ίδια μελοποίησε και ερμήνευσε. Η Αφροδίτη Μάνου μας άφησε κάποια σπουδαία τραγούδια μεγάλης αξίας κατά τη γνώμη μας. Εδώ λοιπόν το Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη όπως πάντα στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Φίβο Δελιφοριά κάθε Σεπτέμβρη σε μια αλλιώτικη εκδοχή από την πρώτη ηχογραφημένη του τραγουδιού σε πιο λαϊκούς δρόμους από τον ή με τον ίδιο το δημιουργό του. Εξαιρετική η Δήμητρα Γαλάνη και σε αυτό. Και πάμε στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα παρακάτω, πάμε στα ζεστά ποτά τους, πάμε σε αυτά τα αγέραστα κορίτσια της συγγνώμης.

στα μεγάλα τραγούδια, γιατί μεγάλο τραγούδι είναι τα κορίτσια της συγγνώμης των Κατσιμιχαίων. Κάθε φορά που τα ανακαλύπτεις, ξανακούς με καινούργια ακοή, θα έλεγα, και με καινούργιο τρόπο και με καινούργια αίσθηση κάποιους στίχους που δεν σου είπαν τίποτα ίσως τις προηγούμενες φορές. Αυτά τα ξενοδοχεία της αγάπης λυπημένα, ας πούμε. Εδώ ο στίχος και η ποίηση των Κατσιμιχαίων στο ξεκίνημά του στο δισκογραφικό, λίγο μετά τα μέσα του 80, στο δίσκο εκείνο τον οποίο χρωστάνε στο Μανώλη Ασούλη, αυτός ήταν ο παραγωγός, και στον Νίκο Αντίπα, ο οποίος διαμόρφωσε τον ήχο κάνοντας τις ενορχιστρώσεις, ένα πρώτο ξεκίνημα μιας πορείας πολύ ουσιαστικής και πολύ σημαντικής μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Και από εκεί να πάμε σε ένα από τα τραγούδια για μικρές εβδομάδες ενός δίσκου που κυκλοφόρησε με τις μουσικές του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και τους στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, Θεσσαλονικής Αμφότερη, και με βασικό ερμηνευτή το Μανώλη Χατζημανώλη. Μία η μεγάλη εβδομάδα μέσα στο χρόνο, μικρές οι επόμενες. Αυτή ήταν η φιλοσοφία που στήθηκε ο τίτλος του δίσκου εκείνου. Μέσα του 90 ή λίγο μετά εκείνης της δεκαετίας, ο Μανώλης Χατζημανώλης μαζί με τη Γεωργία Ψωμά, ιατρό πλέον, στο «Απόψε άρχισα».

Μάνωλης Μητσιάς από το 1974 και από ένα κύκλο τραγουδιών του Χρήστου Λεοντή βασισμένο σε ποίηση του Λόρικα. Αχαίρωτα ο τίτλος του δίσκου και του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που μετέφερε στα καθημάς

το λόγο, τους στίχους, τη γλώσσα του Ισπανού ποιητή, διαδεδομένος πολύ και αγαπημένος πολύ από τους Έλληνες δημιουργούς, από τους κορυφαίους και τους μεγάλους, Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, μέχρι και τους σύγχρονους. Ο Λόρκα, Τάνια Τσανακλίδου και Μανώλης Μητσιάς, οι φωνές εκείνων των τραγουδιών, και Αλκινός Ιωαννίδης, που είχε και γενέθλια προχθές, μπήκε στα 57, γεννημένος το Σεπτέμβριο του 69, να τραγουδά για όσα η αγάπη ονειρεύεται.

Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημιώριο για απόψε και για την εβδομάδα την καινούργια με τους χαΐνιδες και τις συνταγές μαγειρικής τους. Δημήτρης Ζαχαριουδάκης και Γιώργος Μανολάκης στη μουσική και Δημήτρης Αποστολάκης στα λόγια και η Μαρία Κώτη βεβαίως στη φωνή, από το Γητευτή και το Δρακοδόντι των Χαΐνιδων στα μέσα του 2000.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Στο Σύριο λοιπόν υπάρχουν παιδιά, ζωντανά ηχογραφημένος Γιώργος Δαλάρας στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Ξεκινήσαμε από το ίδιο, από την ίδια αφετηρία και το πρώτο και το δεύτερο ημίωρο της αποψινής μουσικής Κιβωτού, από τον ίδιο χώρο, εκεί όπου ο Χατζηδάκης προσκάλεσε και ποιους δεν προσκάλεσε δημιουργούς και ερμηνευτές και παλιότερους και καινούριους και πρωτοεμφανιζόμενους τότε στα μέσα του 80 να τραγουδήσουν σε ένα χώρο που η παρουσία του τον έκανε αλλιώτικο. Πάνω στο στίχο του Λόρκα για το Σύριο που υπάρχουν παιδιά, το ποίημα του Νίκου Γκάτσου μελοποιημένο από το Μάνο Χατζηδάκη και τραγουδισμένο από τον Γιώργο Δαλάρα, και εμείς εδώ με τον Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο και τον Αλέξη Λιόλη όπως πάντα στις επιλογές των τραγουδιών. Και άλλα παιδιά στο επόμενο, μικρά παιδιά.

μια φωνή και μια κιθάρα και ένας ολόκληρος κόσμος. Ο κόσμος της αρλέτας, της μουσικής και των στίχων της για τα μικρά παιδιά, δεκαετία του 60, νέο κύμα από τα πρώτα δείγματα γραφής και τραγουδοποιητικής γραφής της αρλέτας, που τότε την συναντούσαμε και ως ερμηνεύτρια τραγουδιών των συνθετών εκείνης της περίοδου, των συνθετών που δημιούργησαν το νέο κύμα στην ελληνική δισκογραφία και στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Για παιδιά και το επόμενο, και ας μην τα λέει και στον τίτλο του και ας μην υπάρχουν στον τίτλο του καλύτερα, ένα από εκείνα τα παιδικά, τα απίστευτης ευαισθησίας και μελωδικότητας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου για παιδιά μικρά αλλά και για παιδιά κάθε ηλικίας, με το λόγο του Γιάννη Νεγρεπόντη, στο δίσκο του συνθέτη κάτω από ένα κουνουπίδι που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Κώστας Θωμαΐδης εδώ για ένα δειλινό, ένα τραγούδι για ένα δειλινό στη λίμνη. Κάθε φορά που το ακούω θέλω να πιστεύω πως μιλάει για τη δική μας.

μοιραζόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τυναζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολή.

Λογικά οι μικροί μας φίλοι στους οποίους απευθύνεται το τραγούδι αυτό θα έχουν κοιμηθεί αυτή την ώρα. Επομένως, Pitchy Train, καληνύχτα θα πούμε και όχι καλημέρα όπως ο τίτλος του τραγουδιού αυτού που ακούσαμε από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, μουσική από το Ζερμέν και στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη, σε ένα κύκλο τραγουδιών που κυκλοφορούν έτσι τον τελευταίο καιρό τραγούδια για τους πιτσιμπουίνους που αγαπάνε να ακούν τα παιδιά και εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά. Είναι όμορφη ζωή. Όπως και να έχει, μας το τραγουδάει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο επόμενο.

η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου πάνω στη μουσική, τη γνωστή κινηματογραφική μουσική και την αγαπημένη κινηματογραφική μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, και ο Θοδωρής Βουτσικάκης βεβαίως στην ερμηνεία αυτής της όμορφης ζωής που μας πάει και ταξίδια. Παρίσι, Τέξας, στο επόμενο τραγούδι, Κατερίνα Κούκα εδώ να τραγουδά Θεόδωρο Πουάλα.

Έτσι το βγήκε στη δισκογραφία η Κατερίνα Κούκα πολλά χρόνια πριν, λίγο στα μέσα της δεκαετίας του 90, με το δικό μας τον Λαϊστινό Θεόδωρο Ποάλα να της δίνει λόγο και μουσική, με κινηματογραφική αφορμή το τραγούδι που μόλις τέλειωσε και μας πήγε Παρίσι Τέξας, με παρόμοια αφορμή και αυτό που έρχεται ως το δικό μας φινάλε το απόψινό. Αύριο πάλι, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα με την Κάρμεν, Θανάση Καργίδης, Λίνα Νικολακοπούλου και η Χριστιανά.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Τόλης Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

στο τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με επικραμμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλη Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που όπως λέγαμε είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

και ο Γεράσιμος Ανδριάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά, περιφρόναμε γλυκιά μου, γεμάτη Βαγγέλη Πυρπινιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και εξέχαστος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Πυρπινιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμουλαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδριάτος στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003. Είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Πυρπινιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

12 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρωμική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Δαλέζιου. Το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

Δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει. Τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά. Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινης μας εκπομπής, άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο στο Λυκαβητό το 2003. Λένε Αλκείο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος Περπινιάδης, Μαρία Σπυροπούλου, η Μαριό και ο Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες είχαν την παρουσία τους σε εκείνη τη βραδιά αφιερωμένη γεμάτη Βαγγέλη Περπινιάδη.

ένα άλμπουμ ζωντανά που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο το μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου, και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας, το 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανά ηχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, οργάνωσε συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιετζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τιτσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τιτσάνης.

0: καρδιά.
1: Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά, θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98.7 στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, Πολυπάνου του 1997 μας το έχει ερμηνεύσει σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το έθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστου Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος και τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

άνοιξες για αγάπη να μιλάς, θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το πρωτοσυναντήσαμε το 1965 με τραγούδι που έχει γράψει του στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός. Η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρελάς, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Κώστας Καρελάς, ο Λάμπος Καρελάς, συγγνώμη, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέο και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, του αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

ανοίγουν τα σαλόνια και οι φτωχογειτονιές. Μάμπο με τελές πενιές, θυμηθήκαμε Βασίλη Τσιτσάνης και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο Ο Αραμπάς με τη Μαριό. Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. Ο Αραμπάς με τη Μαριό και θυμηθήκαμε Μάμπο με τρελές πενιές.

άλλο ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι. Σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας έρμηνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη. Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μπλάμπος Καρλάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χρονέου και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Ασυχίδου που έφυγε νωρίς από κοντά μας και έτσι θυμόμαστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες και θαυμάσια γυναικεία φωνή» που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

και η Γλυκερία, θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με το δικό της τρόπο μας έμαθε και σε εμάς τους νεότερους τα παλιά καλά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια και τι δεν έχει ερμηνεύσει. Σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν, από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος, λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου, η Ξαβεριώτισσα του Δημήτρη Γκόγκου ή Μπαγιαντέρα με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε. Άλλωστε, εκείνα τα χρόνια έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε νωρίς από κοντά μας. Στη χειμωνιάτικη βροχή, ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου, σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε από τη σπουδαία Γιοταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

Λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγουδική κλουσκάνη στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον ψαρά του Γιώργου Μιτσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα, μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλό ήχο στους δέκτες σας μέσα από το δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

Με κινηματογραφικό Σταμάτη Σπανουδάκη μπήκαμε στο δεύτερο μας σημείο για απόψε, φίλες και φίλοι. Είναι βράδυ Παρασκευής στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά παντού. Κινηματογραφικός λοιπόν Σπανουδάκης για τα χρώματα της Σύριδας του Νίκου Παναγιωτόπουλου στα μέσα της δεκαετίας του 70. Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο και Αλέξης Λιώλης στις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε σε κάτι ζωντανά ηχογραφημένο για τη συνέχεια. Στο Vox, πολλούς χειμώνες πριν, η Δήμητρα Γαλάνη και η Άλκη στις Πρωτοψάλτη μαζί.

12, μάλλον αν μου τηλεφωνούσες και 12 μαζί, Δημήτρη Γαλάνη και Άλκη στις πρωτοψάλτη μαζί, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ελένα Βραχάλη στη μουσική και τα λόγια για το αν μου τηλεφωνούσες και Νίκος Καρβέλας για το 12, μας φέρνει την Άννα Βύση στο επόμενο από τις αρχές του 80, από τα πρώτα έτσι χρόνια της δισκογραφικής της ιστορίας και παρουσίας. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Ναι», το τραγούδι τον τίτλο «Το ξέρω θα έρθεις ξανά», μια εισαγόμενη μελωδία με τους ελληνικούς στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου.

Πες μου αν είσαι άγγελος, λοιπόν, σας το χρωστούσαμε αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλικοπούλου από τη χθεσινή εκπομπή που δεν κατάφερε να ακουστεί. Και πάμε να μπούμε λίγο στον κόσμο του συγκροτήματος Μπλε. Μιλήσαμε για τους Μπλε με την Τζόρτζια Κεφαλά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είναι από τα πρώτα δείγματα γραφής του συγκροτήματος με την πρώτη του γυναικεία φωνή, τη Θεοδοσία Τσάτσου. Μπλε, Θεοδοσία Τσάτσου και νιώθω ενοχές.

πάμε για φινάλε, πάμε να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε. Απόψε με την Τζόρτζια Κεφαλά σε αυτό το τραγούδι των Μπλε. Τη Δευτέρα πάλι. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού σε όλους και σε όλες.

Κάποτε στο CEO θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος που θα συνόδευε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις, το ηχητικό αυτό στιγμιότυπο που μόλις τέλειωσε, για να ξεκινήσουμε έτσι μαζί του την επικοινωνία μας, την απόψινή φίλες και φίλοι, αλλά και την εβδομάδα, τη ραδιοφωνική εβδομάδα της μουσικής Κιβωτού στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα σας λοιπόν και μια καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, την επόμενη τη μοιράζεται με τον Οκτώβρη, αλλά έχουμε και ως τότε. Χρόνια πριν λοιπόν, χειμώνες πριν, στο ΣΥΡΙΟ του Μάνου Χατζηδάκη, καλεσμένη από τον ίδιο η Αφροδίτη Μάνου, με το εξαιρετικό της τραγούδι που λάμπει ακόμα ο Βασιλιάς και εγώ, η Αφροδίτη Μάνου που τις τελευταίες μέρες ήρθε στο προσκήνιο με άλλη αφορμή, καθόλου ευχάριστη και με τρόπο έτσι που προκάλεσε και δικαίως αντιδράσεις. Υπάρχουν όμως τα τραγούδια και υπάρχουν τα τραγούδια της, τα οποία δεν λείπουν από τη δική μας επικοινωνία, δεν λείπουν από τη μουσική Κιβωτό, εκεί στη δεκαετία του 90, όπου κατέθεσε το δικό της λόγο, τον οποίο η ίδια μελοποίησε και ερμήνευσε. Η Αφροδίτη Μάνου μας άφησε κάποια σπουδαία τραγούδια μεγάλης αξίας κατά τη γνώμη μας. Εδώ λοιπόν το Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη όπως πάντα στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Φίβο Δελιφοριά κάθε Σεπτέμβρη σε μια αλλιώτικη εκδοχή από την πρώτη ηχογραφημένη του τραγουδιού σε πιο λαϊκούς δρόμους από τον ή με τον ίδιο το δημιουργό του. Εξαιρετική Δήμητρα Γαλάνη και σε αυτό. Και πάμε στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα παρακάτω, πάμε στα ζεστά ποτά τους, πάμε σε αυτά τα αγέραστα κορίτσια της συγγνώμης.

στα μεγάλα τραγούδια, γιατί μεγάλο τραγούδι είναι τα κορίτσια της συγγνώμης των Κατσιμιχαίων, κάθε φορά που τα ανακαλύπτεις ξανακούς με καινούργια ακοή, θα έλεγα, και με καινούργιο τρόπο και με καινούργια αίσθηση κάποιους στίχους που δεν σου είπαν τίποτα ίσως τις προηγούμενες φορές. Αυτά τα ξενοδοχεία της αγάπης λυπημένα, ας πούμε. Εδώ ο στίχος και η ποίηση των Κατσιμιχαίων στο ξεκίνημά του στο δισκογραφικό, λίγο μετά τα μέσα του 80, στο δίσκο εκείνο τον οποίο χρωστάνε στο Μανώλη Ρασούλη, αυτός ήταν ο παραγωγός, και στον Νίκο Αντίπα, ο οποίος διαμόρφωσε τον ήχο κάνοντας τις ενορχιστρώσεις, ένα πρώτο ξεκίνημα μιας πορείας πολύ ουσιαστικής και πολύ σημαντικής μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Και από εκεί να πάμε σε ένα από τα τραγούδια για μικρές εβδομάδες ενός δίσκου που κυκλοφόρησε με τις μουσικές του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και τους στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, Θεσσαλονικής Αμφότερη, και με βασικό ερμηνευτή το Μανώλη Χατζημανώλη. Μία η μεγάλη εβδομάδα μέσα στο χρόνο, μικρές οι επόμενες. Αυτή ήταν η φιλοσοφία που στήθηκε ο τίτλος του δίσκου εκείνου. Μέσα του 90 ή λίγο μετά εκείνης της δεκαετίας, ο Μανώλης Χατζημανώλης μαζί με τη Γεωργία Ψωμά, ιατρό πλέον, στο Απόψε Άρχισα.

Μανώλης Μητσιάς από το 1974 και από ένα κύκλο τραγουδιών του Χρήστου Λεοντή βασισμένο σε ποίηση του Λόρικα. Αχ, έρωτα ο τίτλος του δίσκου και του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που μετέφερε στα καθημάς το λόγο, τους στίχους, τη γλώσσα του Ισπανού ποιητή. Διαδεδομένος πολύ και αγαπημένος πολύ από τους Έλληνες δημιουργούς, από τους κορυφαίους και τους μεγάλους, Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, μέχρι και τους σύγχρονους. Ο Λόρικα, Τάνια Τσανακλίδου και Μανώλης Μητσιάς, οι φωνές εκείνων των τραγουδιών, και Αλκίνος Ιωαννίδης που είχε και γενέθλια προχθές, μπήκε στα 57, γεννημένος το Σεπτέμβριο του 69, να τραγουδά για όσα η αγάπη ονειρεύεται.

Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημιώριο για απόψε και για την εβδομάδα την καινούργια με τους Χαΐνιδες και τις συνταγές μαγειρικής τους. Δημήτρης Ζαχαριουδάκης και Γιώργος Μανολάκης στη μουσική και Δημήτρης Αποστολάκης στα λόγια και η Μαρία Κώτη βεβαίως στη φωνή, από το Γητευτή και το Δρακοδόντι των Χαΐνιδων στα μέσα του 2000.

Κάποτε στο CEO θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος που θα συνόδευε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις, το ηχητικό αυτό στιγμιότυπο που μόλις τέλειωσε, για να ξεκινήσουμε έτσι μαζί του την επικοινωνία μας, την απόψινή φίλες και φίλοι, αλλά και την εβδομάδα, τη ραδιοφωνική εβδομάδα της μουσικής Κιβωτού στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα σας λοιπόν και μια καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, την επόμενη τη μοιράζεται με τον Οκτώβρη, αλλά έχουμε και ως τότε. Χρόνια πριν λοιπόν, χειμώνες πριν, στο ΣΥΡΙΟ του Μάνου Χατζηδάκη, καλεσμένη από τον ίδιο η Αφροδίτη Μάνου, με το εξαιρετικό της τραγούδι που λάμπει ακόμα ο Βασιλιάς και εγώ, η Αφροδίτη Μάνου που τις τελευταίες μέρες ήρθε στο προσκήνιο με άλλη αφορμή, καθόλου ευχάριστη και με τρόπο έτσι που προκάλεσε και δικαίως αντιδράσεις. Υπάρχουν όμως τα τραγούδια και υπάρχουν τα τραγούδια της, τα οποία δεν λείπουν από τη δική μας επικοινωνία, δεν λείπουν από τη μουσική Κιβωτό, εκεί στη δεκαετία του 90, όπου κατέθεσε το δικό της λόγο, τον οποίο η ίδια μελοποίησε και ερμήνευσε. Η Αφροδίτη Μάνου μας άφησε κάποια σπουδαία τραγούδια μεγάλης αξίας κατά τη γνώμη μας. Εδώ λοιπόν το Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη όπως πάντα στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Η Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Φίβο Δελιφοριά κάθε Σεπτέμβρη σε μια αλλιώτικη εκδοχή από την πρώτη ηχογραφημένη του τραγουδιού σε πιο λαϊκούς δρόμους από τον ή με τον ίδιο το δημιουργό του. Εξαιρετική η Δήμητρα Γαλάνη και σε αυτό. Και πάμε στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα παρακάτω. Πάμε στα ζεστά ποτά τους. Πάμε σε αυτά τα αγέραστα κορίτσια της συγγνώμης.

στα μεγάλα τραγούδια, γιατί μεγάλο τραγούδι είναι τα κορίτσια της συγγνώμης των Κατσιμιχαίων. Κάθε φορά που τα ανακαλύπτεις, ξανακούς με καινούργια ακοή, θα έλεγα, και με καινούργιο τρόπο και με καινούργια αίσθηση κάποιους στίχους που δεν σου είπαν τίποτα ίσως τις προηγούμενες φορές. Αυτά τα ξενοδοχεία της αγάπης λυπημένα, ας πούμε. Εδώ ο στίχος και η ποίηση των Κατσιμιχαίων στο ξεκίνημά του στο δισκογραφικό, λίγο μετά τα μέσα του 80, στο δίσκο εκείνο τον οποίο χρωστάνε στο Μανώλη Ρασούλη, αυτός ήταν ο παραγωγός, και στον Νίκο Αντίπα, ο οποίος διαμόρφωσε τον ήχο κάνοντας τις ενορχιστρώσεις. Ένα πρώτο ξεκίνημα μιας πορείας πολύ ουσιαστικής και πολύ σημαντικής μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Και από εκεί να πάμε σε ένα από τα τραγούδια για μικρές εβδομάδες ενός δίσκου που κυκλοφόρησε με τις μουσικές του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και τους στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, Θεσσαλονικής Αμφότερη, και με βασικό ερμηνευτή το Μανώλη Χατζημανώλη. Μία η μεγάλη εβδομάδα μέσα στο χρόνο, μικρές οι επόμενες. Αυτή ήταν η φιλοσοφία που στήθηκε ο τίτλος του δίσκου εκείνου. Μέσα του 90 ή λίγο μετά εκείνης της δεκαετίας, ο Μανώλης Χατζημανώλης μαζί με τη Γεωργία Ψωμά, ιατρό πλέον, στο Απόψε Άρχισα.

Μάνωνης Μητσιάς από το 1974 και από ένα κύκλο τραγουδιών του Χρήστου Λεοντή βασισμένο σε ποίηση του Λόρικα. Αχ, έρωτα ο τίτλος του δίσκου και του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που μετέφερε στα καθημάς το λόγο, τους στίχους, τη γλώσσα του Ισπανού ποιητή, διαδεδομένος πολύ και αγαπημένος πολύ από τους Έλληνες δημιουργούς, από τους κορυφαίους και τους μεγάλους, Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, μέχρι και τους σύγχρονους. Ο Λόρικα, Τάνια Τσανακλίδου και Μανώλη

πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημιώριο για απόψε και για την εβδομάδα την καινούργια με τους χαΐνιδες και τις συνταγές μαγειρικής τους. Δημήτρης Ζαχαριουδάκης και Γιώργος Μανολάκης στη μουσική και Δημήτρης Αποστολάκης στα λόγια και η Μαρία Κώτη βεβαίως στη φωνή, από το Γητευτή και το Δρακοδόντι των Χαΐνιδων στα μέσα του 2000.

Στο Σύριο λοιπόν υπάρχουν παιδιά, ζωντανά ηχογραφημένος Γιώργος Δαλάρας στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Ξεκινήσαμε από το ίδιο, από την ίδια αφετηρία και το πρώτο και το δεύτερο ημίωρο της απόψινής μουσικής Κιβωτού, από τον ίδιο χώρο, εκεί όπου ο Χατζηδάκης προσκάλεσε και ποιους δεν προσκάλεσε δημιουργούς και ερμηνευτές και παλιότερους και καινούριους και πρωτοεμφανιζόμενους τότε στα μέσα του 80 να τραγουδήσουν σε ένα χώρο που η παρουσία του τον έκανε αλλιώτικο. Πάνω στο στίχο του Λόρκα για το Σύριο που υπάρχουν παιδιά, το ποίημα του Νίκου Γκάτσου, μελοποιημένο από τον Μάνο Χατζηδάκη και τραγουδισμένο από τον Γιώργο Δαλάρα, και εμείς εδώ με τον Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο και τον Αλέξη Λιόλη όπως πάντα στις επιλογές των τραγουδιών, και άλλα παιδιά στο επόμενο, μικρά παιδιά.

φωνή και μια κιθάρα και ένας ολόκληρος κόσμος. Ο κόσμος της αρλέτας, της μουσικής και των στίχων της για τα μικρά παιδιά. Δεκαετία του 60, νέο κύμα από τα πρώτα δείγματα γραφής και τραγουδοποιητικής γραφής της αρλέτας, που τότε την συναντούσαμε και ως ερμηνεύτρια τραγουδιών των συνθετών εκείνης της περίοδου, των συνθετών που δημιούργησαν το νέο κύμα στην ελληνική δισκογραφία και στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Για παιδιά και το επόμενο, και ας μην τα λέει και στον τίτλο του, και ας μην υπάρχουν στον τίτλο του καλύτερα. Ένα από εκείνα τα παιδικά, τα απίστευτης ευαισθησίας και μελωδικότητας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου για παιδιά μικρά αλλά και για παιδιά κάθε ηλικίας, με το λόγο του Γιάννη Νεγρεπόντη, στο δίσκο του συνθέτη «Κάτω από ένα κουνουπίδι», που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Κώστας Θωμαΐδης εδώ για ένα δειλινό, ένα τραγούδι για ένα δειλινό στη λίμνη. Κάθε φορά που το ακούω θέλω να πιστεύω πως μιλάει για τη δική μας.

σε κυτρίτη, μας πιάνει από τη μύτη. Δε θέλουν το σχολείο οι μικροί. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι. Καλημέρα, καλημέρα, πουπουλάκια στον αέρα. Πιτσιτριν και τι να ζόμαστε κι αρά πουπουλάκια.

χαιρόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τυναζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή, Σαββάτο Κυριακά.

Λογικά οι μικροί μας φίλοι στους οποίους απευθύνεται το τραγούδι αυτό θα έχουν κοιμηθεί αυτή την ώρα. Επομένως, πιτσιτρίν, καληνύχτα θα πούμε και όχι καλημέρα όπως ο τίτλος του τραγουδιού αυτού που ακούσαμε από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, μουσική από το Ζερμέν και στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη, σε ένα κύκλο τραγουδιών που κυκλοφορούν έτσι τον τελευταίο καιρό τραγούδια για τους πιτσιμπουίνους που αγαπάνε να ακούν τα παιδιά και εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά. Είναι όμορφη ζωή, όπως και να έχει, μας το τραγουδάει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο επόμενο.

στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, πάνω στη μουσική, τη γνωστή κινηματογραφική μουσική και την αγαπημένη κινηματογραφική μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, και ο Θοδωρής Βουτσικάκης βεβαίως στην ερμηνεία αυτής της όμορφης ζωής, που μας πάει και ταξίδια. Παρίσι, Τέξας, στο επόμενο τραγούδι, Κατερίνα Κούκα εδώ να τραγουδά Θεόδωρο Μπουάλα.

Έτσι το βγήκε στη δισκογραφία η Κατερίνα Κούκα πολλά χρόνια πριν, λίγο στα μέσα της δεκαετίας του 90, με το δικό μας τον Λαϊστινό Θεόδωρο που άλλα να της δίνει λόγο και μουσική, με κινηματογραφική αφορμή το τραγούδι που μόλις τέλειωσε και μας πήγε Παρίσι Τέξας, με παρόμοια αφορμή και αυτό που έρχεται ως το δικό μας φινάλε το απόψινό. Αύριο πάλι, καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα με την Κάρμεν, Θανάση Καργίδης, Λίνα Νικολακοπούλου και η Χριστιανά.

μέσα από τα χείλη σου.